0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Na na na na na na. Na na na na na na. Na na na na na na na.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Ο οίκος Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, επιβεβαίνοντας το στην επενδυτική βαθμίδα ΒΑΑ3. Και ο οίκος Scope αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στο 3Β+ από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται 2 φορές σε μια στιγμή που διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους όπως η Κίνα και η Ρωσία να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος που αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες αναμένεται να κοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά, η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει στα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται σύγκληση της συνόδου G7 για ενεργειακά ζητήματα, με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί η οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο και ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι εντωμεταξύ έπληξαν χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν θα έχει διμερή συνάντηση με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Η είδηση ήρθε 2 μέρες μετά τη δήλωση του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, ότι οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ, στον μεγάλο τελικό που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 199 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενερμπαχτσέ με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
6: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας, με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γρηγοριάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμήτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη
0: και την παρέα μας.
1: Και όλους εσάς βέβαια εκεί έξω βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Ναι, σύστησε σε παρακαλώ και τους υπόλοιπους συνεργάτες μας.
0: Με τεράστια χαρά. Ο ζωντανός τρίλος ηχοληψίας, Νότης Παπαγιαννάκος στη ρύθμιση του ήχου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Καλαβρού στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στο τηλεφωνικό κέντρο, ο φίλος μας ο Πέτρος Ομοραΐτης. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-00-170 έως και 174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις να γίνουμε μια ωραία σαββατιάτικη παρέα. Και βέβαια δεν ξεχνάτε το Viber 6981-23-100,3.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Τι άλλο θα ήταν.
0: Λοιπόν, οπότε στέλνετε και εκεί ό,τι θέλετε. Γινόμαστε μια μεγάλη παρέα, συζητάμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, γιατί έρχεται και ένας ερωτικός χειμώνας.
1: Εσύ που ξέρεις ότι θα είναι ερωτικός ο χειμώνας.
0: Αν το
1: επειδή
0: ξέρω,
1: δεν
0: λέει...
1: θα έχουμε λεφτά για πετρέλαιο και για θέρμανση και θα αρχίσουμε τα γουτσου γουτσου.
0: Μόνο γουτσου γουτσου φέτος.
1: Μόνο γουτσου γουτσου.
0: Φέτος θα επικεντρώσουμε στο γουτσου γουτσου. Αγκαλιές,
1: ναι,
0: φιλιά.
1: Ναι.
0: Όχι πολύ από τα υπόλοιπα για να μην γίνουμε και θερμίδες άσκοπα.
1: Ναι.
0: Κουβερτούλα.
1: Κουβερτούλα, ναι.
0: Ηλεκτρική άμα θέλεις, παίρνεις.
1: Ναι.
0: Που το ζεσταίνει αμέσως.
1: Ναι.
0: Και τέρμα μέχρι εκεί.
1: Δεν με παρατάς λέω εγώ βρε Γιώργο που θα αρχίσουμε το γουτσου γουτσου γιατί δεν θα έχουμε λεφτά για θέρμανση. Άσε με σε παρακαλώ πολύ. Σιγά μην κάνουμε και αυτό που έκανε ο παππούς μου που έβαζε ζεστή μπουκάλα με ζεστό νερό στα πόδια. Τίποτα άλλο θέλεις.
0: Θα με γυρίσεις
1: στο 1950 θα με γυρίσεις. Άσε με στην ησυχία μου σε παρακαλώ.
0: Έβραζε στον γκάζι νερό.
1: Η γιαγιά μου τι έκανε. Το έβαζε ζεστό νερό σε μια μπουκάλα γυάλινη και του την πήγαινε στο κρεβάτι και την έβαζε στα πόδια για να ζεσταίνουν τα πόδια του. Τι θες τώρα, εκεί θα γυρίσουμε. Δεν φτάνει που κάτι απατεώνες, ας πούμε, σκότωσαν τον άνθρωπο, το μαζονάκι, γυρίζοντας τον, ας πούμε, σε κάτι υποτίθεται αυτό. Άντε να μην πω τώρα τίποτα. Λοιπόν, άσε με τώρα. Ακούω κάτι πράγματα και τρελαίνομαι.
0: Θα τα δούμε και όλα αυτά. Λοιπόν, ναι, πάμε στο ρεπορτάζ σου, το επιτόπιο.
1: Πάμε, πάμε.
0: Το ρεπορτάζ της αστυνομικής συντάκτριας την ώρα που κατέβαινες από του Παπάγου στο Φάληρο.
1: Ησυχία. Και γύρισα και επειδή εξιά το κεφάλι μου σε αυτή την καντίνα που με έχεις μάθει. Δεν είδα τίποτα.
0: Ψόφια σήμερα.
1: Να σου πω κάτι. Μήπως δεν έχει πολύ ψωμί το Σάββατο το πρωί. Μήπως δεν βγαίνουν
0: δεν
1: πολύ την Παρασκευή, Γιώργο.
0: Δεν έχουν ανοίξει πίστες. Ένα.
1: Δεν έχουν ανοίξει πίστες.
0: Τα μεγάλα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι τι ώρα κατέβηκες.
1: Ήταν 5.30, 6 παρά.
0: Κατέβηκες νωρίς, Μίνα μου.
1: Τι ώρα θες να κατεβαίνω.
0: Μετά τελειώνει ο κόσμος, μετά τις 6.
1: Τι ώρα δηλαδή.
0: 6 και 20 εκεί είναι που γίνεται το πικ. Που πάει ο άλλος να φάει το βρώμικο.
1: Συγγνώμη, δηλαδή μέχρι τις 6 και 20 διασκεδάζει.
0: Ναι, ρε, μην αδιασκεδάζει. Μην κοιτάς εγώ και εσύ.
1: Συγγνώμη, ρε παιδιά, έχω εγώ 6 και 20 είμαι στο. Συγγνώμη, εγώ 6 και 20 είμαι στη δουλειά μου. Excuse me, δηλαδή.
0: Κάτσε, αδείς από αύριο.
1: Αύριο τι να κάνω. Πάλι επί δεξιά η κεφαλή.
0: Πάλι επί δεξιά και θα πηγαίνεις δεξιά από εκεί από το πάντιο μέχρι να περάσεις και τις ουλουνουργίες. Θα μαζεύεις και από εκεί ρε
1: πορτάς. Αχ, δεν μ' αρέσει αυτό. Αχ, όχι, όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν μ' αρέσει. Άκου να σου πω κάτι.
0: Αυτά είναι τα νυχτερινά κέντρα που βλέπουμε στην
1: Κέντρα. Δεν μ' αρέσει αυτό η έκφραση που χρησιμοποιείς. Εκεί υπάρχουν κύριοι και κυρίες που εργάζονται κανονικότατα.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Σε σωληνωριές. Όντως σήμερα ήταν λίγο ψόφια τα πράγματα.
1: Ήταν ψόφια τα πράγματα.
0: Και στη Μιχαλακοπούλου. Εντάξει, αναμένουμε την έναρξη των νυχτερινών σχημάτων. Έτσι, με αγωνία.
1: Με πολύ μεγάλη
0: αγωνία. Για να μην πάμε.
1: Πολύ μεγάλη. Ο κόσμος εκεί έξω που μας ακούει τώρα, θέλω να σου πω ότι η μεγάλη του αγωνία είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Πότε θα ανοίξουν οι πίστες, τα κέντρα κτλ. Για να ξεχυθούν. Δηλαδή, εμένα με σταματάνε στο δρόμο και μου λένε, κυρία Καραμήτρου, πείτε μας με τον κύριο Γρηγοριάδη, περιμένουμε πώς και πώς, πότε θα ανοίξουν αυτές οι ρημάδες οι πίστες, να πάμε να ανοίξουμε τις σαμπάνιες και να ρένουμε με γαρίφαλα τους τραγουδιστές.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Τώρα η μόδα φέτος σαν να τους ρένεις με πετρέλαιο. Να τους πηγαίνεις σε μπουκαλάκι μισόλυτρο για να βάζουν. Τέλος πάντων. Μάλιστα. Αυτά τα. Α, έχουμε και την αναβάθμιση.
1: Ποια αναβάθμιση?
0: Της ελληνικής οικονομίας.
1: Νιώθω μεγάλη ανακούφιση.
0: Αυτό είναι φοβερό, έτσι.
1: Μπράβο μας.
0: Λέει ΒΑΑ3 η Moody's.
1: Μάλιστα.
0: Και ο οίκος Κοπ.
1: Ναι.
0: 3Β πλάς. Ναι. Από 3Β.
1: Κοίταξε, άκουσε. Να σου πω. Επειδή εγώ θέλω να είμαι δίκαιη, δεν μπορώ τις αδικίες. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουμε να το δούμε αυστηρά οικονομικά, με αυστηρούς οικονομικούς όρους, πράγματι για την οικονομία μας αυτό είναι ένα πολύ θετικό σημάδι. Τώρα, για την τσέπη του Έλληνα,
0: όχι.
1: Αύριο το πρωί δεν καταλαβαίνω αυτό για να σου πω την αλήθεια τι αντίκτυπο μπορεί να έχει. Άστο, θα το δούμε στην πορεία. Θα ρωτήσουμε κανέναν πιο ειδικό από εμάς.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
0: Θα το δούμε.
1: Ωραία.
0: Και ναι. Σου έχω κρατήσει εδώ, κάθισα και το ψάξα τώρα το πρωί.
1: Έλα.
0: Λέω ρε παιδάκι μου,
1: ναι.
0: Ας πούμε... Ωραία, εμείς πληρώνουμε όσα πληρώνουμε. Οι κουμπάροι μας, οι Κύπροι, πόσο πληρώνουν το λίτρο τη βενζίνη που ψωνίζουν, εν πάση περιπτώσει, από τα ίδια δηληστήρια σε πολύ πολύ πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Εγώ ξέρω, αλλά για πες στους ακροατές μας.
0: Κάτσε, γιατί πρέπει να το βρω κιόλας πρώτα. Λοιπόν, τιμή. Μέση τιμή, απλή αμόλυβδη.
1: Ναι.
0: 1,659.
1: Οκ. Okay.
0: Φθηνότερη τιμή, 1,599.
1: Ναι.
0: Ακριβότερη τιμή, 1,729. Σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τα ρημάδια, τα συμβόλαια, άμα ρωτήσεις, θα σου πούν τα συμβόλαια που είχαν υπογραφεί, τα αυτά, τα εκείνα, τα έτσι, ναι. Τα αυτό και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει.
0: Δηλαδή τους πιάσαν κορόιδο τους δικούς μας και αγοράσαν ακριβά.
1: Τι να σου πω. Εγώ πάντως έχω μία. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο από ρεπορτάζ που έτσι διαβάζω από εδώ και από εκεί και τα λοιπά. Αρχίζω και ακούω διάφορες φωνές από βιομηχάνους, από διάφορους που πήραν μέρος εκείνη τη συμφωνία για τα σούπερ μάρκετ, ότι βρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αν είναι να είναι αυτές οι τιμές της ενέργειας, πώς θα κρατήσουμε αυτή τη συμφωνία για τις τιμές των προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: πάλι,
1: αλλά, οπα, αρχίσαν οι καμπάνες, Γιώργο.
0: Αρχίσαν οι καμπάνες.
1: Οι καμπάνες.

0: πάτε που χρησιμοποιούν, να μιμούνται τις φωνές συγγενών μας, έτσι, έτσι έγινε σε μία πάτη, και να κλέβουν τα χρήματα ανυποψίας των πολιτών. Έτσι δεν έγινε σε μία περίπτωση που ευτυχώς αυτή τη φορά τους έπιασαν?
1: Δεν είναι καταρχήν πρώτη φορά που έχει γίνει αυτό, η χρήση της τεχνολογίας το τελευταίο καιρό, ειδικά στις τηλεφωνικές απάτες.
0: Να μιμούνται τις φωνές των συγγενών μας.
1: Να μιμούνται ακόμα και φωνές των συγγενών.
0: Χειρότερα. Α, για πείτε μας.
1: Για αυτό το λόγο και ουσιαστικά είχαμε τώρα αυτή την κινητοποίηση και είχαμε την σύλληψη δύο μελών αυτού του κυκλώματος και στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα δύο άτομα. Ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάνουν, δηλαδή μετατρέπουν τη φωνή τους μέσω της χρήσης τεχνολογίας με τη φωνή συγγενικών προσώπων, κλωνοποιούν δηλαδή τις φωνές συγγενών, και η λία των συγκεκριμένων ανθρώπων ήταν τεράστια. Συνεχίζουν το ίδιο πράγμα, δηλαδή το να ουσιαστικά μέσω της φωνής να γίνεται πιο πιστευτά τα τηλέφωνα, από το να, γιατί πλέον έχουν εξαντληθεί οι απάτες με ΔΔΕ, με λογιστές, γιατί λίγο πολύ οι πολίτες σιγά σιγά υποψιάζονται, αργά μεν αλλά έχουν υποψιαστεί. Τώρα μιλάμε ότι συνέχισα δύο άτομα.
2: Μα τώρα συγγνώμη, αυτή συγγνώμη που σας διακόπτω, η υπόθεση αυτή είναι φοβερή. Πήραν τηλέφωνο τη μάνα. Της λένε είμαστε από οπτικές ίνες γνωστής εταιρείας. Παίρνουν μετά το γιο του, λένε ναι γεια σας από τις οπτικές ίνες. Αυτός πρόλαβε και είπε ρε παιδιά δεν ξέρω τίποτα. Δύο κουβέντες είπε ο άνθρωπος. Του βουτήξανε τη φωνή,
0: ακριβώς.
2: Και στη συνέχεια ξαναπήραν τη μάνα μιλώντας με τη φωνή του γιου. Και τις έλεγαν μάνα, επίστεψέ τους, αλήθεια λένε και τα λοιπά.
1: Αυτό ακριβώς κάνουν.
2: Απίστευτο πράγμα.
1: Παίρνουν ένα τηλέφωνο, ένα συγγενικό πρόσωπο, ουσιαστικά μανιτοφωνούν τη φωνή, την οποία με το φίλτρο του AI μπορούν να μετατραπεί η ίδια φωνή να λέει άλλα πράγματα.
2: Και μιλάει μετά ο απατεώνας με τη φωνή του αλουνού.
1: Είναι μια... Για να το κάνω λίγο πιο απλό, το καταλάβει ο κόσμος, είναι σε μια μορφή καραόκι. Δηλαδή, ουσιαστικά μέσω της φωνής της δικιάς μας, του απατεώνα δηλαδή, παίρνει τη χρειά, περισσότερη κοντινή χρειά προς την φωνή ενός συγγενικού. Ούτως ή άλλως βλέπουμε και στα μέσα κοινωνική δικτύωση, στο Instagram, στο TikTok, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές βιντεάκια τα οποία βλέπουμε φωνές ακόμα και διασημών, πολιτικών, δημοσιογράφων να μεταφέρουν μηνύματα τα οποία.
2: Καλά, αυτό το κάνει και στη Μίνα, δεν το έκαναν και σένα.
1: Ακριβώς.
2: Σε βάλανε και σένα σε ένα AI κάποια στιγμή?
0: Α ναι, βάλανε σε ένα AI ότι, ότι διαφημίζω τυχερά παιχνίδια. Ότι ναι, παίξτε σε ένα τυχερό παιχνίδι και κερδίστε και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, για όνομα του Θεού.
1: Κάποιοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί να υποψιαστούν ότι είναι η κυρία Καραμίτου πραγματικά, ή κάποιος επιχειρηματίας που ουσιαστικά τους στέλνει σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, να πιστούν πιο εύκολα. Από αυτόν τον τρόπο πλέον φανταστείτε πόσο εύκολα γίνεται όταν αυτό γίνεται μέσω τηλεφωνικής γραμμής και μέσω ανυποψίας των πολιτών και όχι ανθρώπων οι οποίοι η εικόνα είναι πιο οφθαλμοφανής, η φωνή είναι κάτι πιο δύσκολο κανείς να την εξακριβώσει αν είναι πραγματική ή όχι.
0: Πάντως κύριε Ρίγα, για να πούμε στον κόσμο πόσο τεράστιες διαστάσεις έχει πάρει αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη απάτη, είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί την ελληνική αστυνομία. Ασχολείται, έμαθα, μέχρι και η οικονομική αστυνομία, το οργανωμένο έγκλημα με αυτό το θέμα, με τις απάτες. Όμως εδώ εγώ τώρα θα γκρινιάξω, θα βγάλω νύχια και θα πω το εξής. Έμαθα ότι προχθές που οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα μία εγκληματική οργάνωση τέτοιων απατεώνων που με αυτόν τον τρόπο της απάτης είχαν κλέψει χρήματα από κάτι ηλικιωμένους, ο Εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους. Αντί να τους χώσει στη φυλακή, τους άφησε ελεύθερους. Δηλαδή τι θα γίνει, αν είναι δηλαδή η αστυνομία να τους πιάνει, να τους πηγαίνει στο μέσα και οι εισαγγελείς να τους αφήνουν μετά ελεύθερους, δεν κάνουμε τίποτα.
2: Ναι, αυτό είναι τεράστιο θέμα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, έχετε απόλυτο δίκιο, με τη μόνη διαφορά, πολλές φορές το έχουμε πει, ότι δυστυχώς πολλές φορές θα και να συλλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια πρόσωπα, με τη μόνη διαφορά ότι αυτές είναι αποφάσεις δικαιοσύνης, οφείλουμε να τις σεβαστούμε, αυτό είναι το δικονομικό μας σύστημα, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο.
0: Εσείς όχι, αλλά εδώ κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι,
0: και εγώ σας καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Θα σας πω ξεκάθαρα ότι μόνο ένα παράδειγμα το οποίο είναι πολύ. Ο συγκεκριμένος αντιτρέχοντας πατέρας με το βρέφος πριν από λίγα χρόνια για αρπαγέ ή μαστροπία βιασμό είχε μπει στη φυλακή για 6 μήνες. Ας πούμε, εντάξει, ένα διάστημα το οποίο.
0: Αυτό είναι άλλο πράγμα τώρα, κύριε Ρίγα. Εγώ άλλο σας λέω. Εγώ σας λέω. Η εγκληματική οργάνωση, γιατί

0: έκαναν απάτες, αυτές τις απάτες τώρα με τους ηλικιωμένους που τους λένε είμαι λογιστής, κατέβασέ μου τα χρήματά σου, πέταξέ τα από τον μπαλκόνι, τους πήγαν στον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας τους άφησε ελεύθερους με περιοριστικούς όρους.
1: Ναι, γιατί είναι μέσα την εκδικαστή υπόθεση και γιατί μπορεί ενδεχομένως να υπάρχει και θέμα του φορολογικού καθεστήματος της χώρας. Έχετε δίκιο, αυτό πρέπει να το ξαναδούμε. Έχει να κάνει και με το εύρος των χρημάτων. Μιλάμε τώρα ότι οι συγκεκριμένοι απαταιώνες είχαν τη μορφή και χρηματικά ποσά εξασφαλίσεις της τάξης σχεδόν του 1 εκατομμυρίου, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι διαφορετικό το κακούργημα, πλημέλημα, ανάλογα και το ποσό το οποίο έχουν κερδίσει. Το κακό και αυτό που μας προβληματίζει όλους είναι ότι δυστυχώς ξεπηδίγουν αυτές οι οργανώσεις σαν τα μανιτάρια. Δηλαδή, παρόλο που συλλαμβάνονται, παρόλο που γνωρίζω ότι αργά ή γρήγορα και με τη βοήθεια των πολιτών και με τη βοήθεια των τεχνικών μέσων που διαθέτει την ελληνική αστυνομία, γίνονται συλλήψεις, οδηγούνται όπως και αυτοί οι συγκεκριμένοι. Όμως παρόλα αυτά συνεχίζουν να θεωρούν κάποιοι ότι μπορούν εύκολα να εξασφαλίσουν τέτοιου είδους.
2: Το θεωρούν γιατί συμβαίνει, γι' αυτό κύριε Λίγα, δυστυχώς. Και γιατί αυτό που λέει μένα, όταν αυτοί οι άνθρωποι γνωρίζουν ότι έχουν τα νομικά όπλα για να φεθούν ελεύθεροι.
0: Σου λέει δεν το ξανακάνω. Ελεύθερο αφέθηκα.
2: Τέλος πάντων. Λοιπόν, μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ας ελπίσουμε πάντως ένα σχόλιο γενικά εκτός της αστυνομίας. Ας ελπίσουμε πάντως να φτάσει κάποια στιγμή το πετρέλαιο στα ύψη της Κύπρου. Γιατί πραγματικά μας κάνει εντύπωση πως μια μικρότερη χώρα με μικρότερο ανταγωνισμό.
2: Μην κλείσετε. Ακούστε ένα μήνυμα που μας στέλνει ένας ακροατής για να δεις πώς θα βλέπουν τα πράγματα. Και έτσι και αλλιώς οι άνθρωποι. Ήρεμα λέει, παιδιά, είσαστε ενήλικες και μικρόφωνο έχετε στο στόμα σας, ο Θάνος. Η Κύπρος λέει. Έχει ελάχιστο δημόσιο, πολύ σφιχτό κράτος, ελάχιστα έξοδα, φορολογία στον πάτο 10% και πάρα πολλούς τρόπους να μαζεύει ξένο χρήμα και αληθινές επενδύσεις. Στην Ελλάδα λέει έχουμε γεράματα, τεράστιο κράτος και τεράστια δαπάνη, γι' αυτό τεράστια παραοικονομία γιατί η φορολογία κρατιέται ψηλά και ενισχύεται με κάθε τρόπο για να έχουν εφοριακή δουλειά και να υπάρχει αλυσβερίσεις και έχουμε μια τεράστια δύναμη της αριστεράς. Τέλος πάντων, ναι, λέει πολλά. Να ξέρουμε, λέει, τι λέμε, να βλέπετε λίγο και να καταλαβαίνετε γιατί η Κύπρος έτσι έχει φτηνή βενζίνη. Γιατί δεν χρειάζεται να μαζεύει ένα κάρο λεφτά για τους φόρους για να δίνει επιδόματα, να δίνει συντάξεις και να δίνει χρήματα στο κράτος. Και μετά μας ξαναλέει να είστε σοβαροί.
0: Τι σχέση έχει το
2: και
0: ένα με το άλλο.
2: Και να ψάχνετε τι λέτε στο μικρόφωνο, λέει, γιατί ο κόσμος δεν
0: γνωρίζει. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο, τι σχέση έχει το ένα με το άλλο.
2: Εγώ πάντως το διάβασα για να βγάλει ο κάθενας από εμάς το συμπέρασμά του για αυτό που έγραψε ο Θάνος.
0: Τι σχέση έχει, Θάνο μου, με όλο το σεβασμό, τι σχέση έχει τώρα το πόσο έχει το πετρέλαιο με το πόσο έχει, με το αν έχει ένα κράτος διευρυμένο ή όχι.
2: Έχει σχέση μόνο στο γεγονός ότι πάνω στο πετρέλαιο, πάνω στα καύσιμα υπάρχουν πάρα πολλοί φόροι στην Ελλάδα. Μόνο πάρα πολλοί φόροι, έτσι.
1: Πάντως η Κύπρος είναι κοντά μας, αλλά η τιμή στο πετρέλαιο κοίται μακράν.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρίγα.
0: Να είστε καλά
2: και μιας και έχουμε τον κύριο Ρίγα, μία ενημέρωση μόνο ακόμα. Έχουν βαρέσει κανόνι δύο μεγάλα διαδικτυακά καταστήματα με κινητά. Προσοχή από πού αγοράζετε κινητά και τέτοιου είδους συσκευές, διότι πολλοί έχουν μείνει... Έχουν δώσει 1.000, 1.200, 1.300, 800 και τα λοιπά ευρώ για να αγοράσουν καλά κινητά και έχουν μείνει με την απόδειξη αγορά στο χέρι. Μεγάλη προσοχή γιατί αυτή η υπόθεση είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Προσέχετε από πού αγοράζετε. Έτσι για να το έχουμε και αυτό στα υπόψη μας. Λοιπόν, κυρία Μίνα, να διαβάσουμε μερικά μηνύματα ακόμα. Τι λέτε?
0: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Γιατί έχουν ξυπνήσει εδώ οι φίλοι μας με καλή διάθεση. Βαγγέλης, καλημέρα.
0: Καλό καιρό σήμερα.
2: Σήμερα θα έχει καλό καιρό.
0: Θα έχει καλό καιρό, ναι.
2: Και ενδεχομένως να ανέβει μέσα στο Σαββατοκύριακο και λίγο ακόμα να φτάσει και τους 33 στην Κυριακή χώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε. Ο Μιχάλης, καλημέρα από τα δροσερά Χανιά. Γρηγοριάδη, το ξέρεις, λέει, ότι μοιάζει με τον Μπουζουξή, Νόε Ζαφυρίδη.
0: Καλός είναι αυτός.
2: Εγώ δεν το ξέρω τον Νόε Ζαφυρίδη.
0: Μπορούμε να τον γκουγκλάρουμε, σε παρακαλώ. Μισό λεπτό, νότι μου, μια στιγμή να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε.
2: Νόε Ζαφυρίδη.
0: Για γκουγκλάρε να δούμε. Μισό λεπτό, νότι μου, μισό λεπτό. Περίμενε. Μισό λεπτό. Όλοι εδώ στο στούντιο τώρα, αν μας δεις, είμαστε με ένα κινητό στο χέρι. Μισό λεπτό να τον γκουγκλάρουμε για να τον δούμε. Ωραίος είναι.
2: Είναι γνωστός, λέει, για το έργο του στην ελληνική παραδοσιακή και ελληνική μουσική
0: σκηνή. Τέλεια, ναι.
2: Παιχνίδια και παιχνιδάτορες στην ταβέρνα του Γιαρέπη.
0: Καλώς. Βάλε φωτό.
2: Κάτσε, αυτό ψάχνω.
0: Φωτό δες.
2: Νοε...
0: Τι κοιτάς, ωραίος είναι.
2: Τώρα, άμα μοιάζει με εμένα, δεν θα είναι και πάρα πολύ ωραίος. Αλλά εντάξει.
0: Κύριε Παπαγιαννάκο, μήπως δείτε φωτό εσείς. Καλώς είναι.
2: Νάτος.
0: Για να δω. Α, καλέ, σου μοιάζει πάρα πολύ. Καλέ, φτιστή είστε με το μπουζούκι. Τέλειοι είστε. Είστε ίδιοι. Έχεις δίκιο.
2: Αυτός λέει δίπλα στην πύλα Καραμίτρου ο Ρόζης Αφηρίδης είναι. Ε?
0: Ωραίος, ωραίος.
2: Τρικιντράκ, τρικιντράκ.
0: Είστε ίδιοι.
2: Και δεξιοτέχνης.
0: Τέλειος.
2: Λοιπόν, πιάσαμε τον Λόιζα Φυρίδη και πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, κύριε Καραμίτρου.
0: Πάμε, να πάμε.
2: Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και ακούσε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: λες βρε γειτόνισσα.
1: Πείτε μου κυρία Σούλα.
0: Χθες.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους πιστοληπτικούς οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντιλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράλληλα, θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Στη Γαλλία, αναμένεται σύγκληση της συνόδου της G7 με στόχο το συντονισμό στη διαχείριση των υποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου Μελίαν καλώς ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρνουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 11 λεπτά μετά τη μία τη νύχτα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα νοτανατολικά των Βασιλικών Ιστιαίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 39-40 τώρα δευτερόλεπτα. Έτσι,
1: εδώ
0: κυρία Καραμίτρου.
1: Είμαστε, βεβαίως. Και πριν προχωρήσουμε και πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, να σας πούμε ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζουν καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Μπείτε για να μάθετε λοιπόν αυτές τις ιστορίες. Και εμείς, Γιώργο, τώρα να πάμε σε οικονομικό περιβάλλον, γιατί νομίζω ότι αυτό θα είναι που θα μας απασχολήσει περισσότερο.
0: Σε οικονομικό παύλα ερωτικό, όπως είπαμε και νωρίτερα, έτσι.
1: Ρε, τι έχω πάθει.
0: Γιατί θα πλακωθούμε σε αγκαλιές και στα φιλιά,
1: μαύρη
0: για να ζεσταθούμε φέτος.
1: Μαύρη μέρα θα ζήσω σήμερα.
0: Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, και στον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, είναι πρόεδρος της Ένωσης Τραπεζικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας και ναυτιλιακός οικονομολόγος. Καλημέρα και στους δύο σας.
2: Καλή σας μέρα.
3: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Μου άρεσε αυτό το ερωτικό. Και μου άρεσε μετά που μας παρουσιάσατε με την κυρία Ζάκα. Είναι αγαπημένη μου φίλη.
0: Αμανάτα. Τα βλέπεις ότι προκύπτει.
3: Κοιτάξτε, και εγώ προσδοκώ να πάρω να βρω και εγώ κάπου φθηνότερο το πετρέλαιο και τη βενζίνη, γιατί. Οπότε αρχίζουμε από τώρα.
0: Εν τω μεταξύ, τώρα θα το πω. Άκουγα, έβλεπα την κυρία Ζάκα στην τηλεόραση. Και της λέει ο παρουσιαστής της εκπομπής, δεν θυμάμαι ποια ήταν. Καλημέρα, λέει η κυρία Ζάγκα. Τι κάνετε, λέει η κυρία Ζάγκα. Καλημέρα, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και σκέφτηκα εγώ να. Μην ανησυχείτε, θα πεθάνουμε μέσα στο χειμώνα.
3: Παλάκια. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η άλλη διέξοδο.
2: Χιούμορ, πάνω απ' όλα χιούμορ. Τα βγάλουμε πέρα. Με λοιπόν,
0: πήρα να βάλτε σε μία τάξη τα πράγματα.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία τάξη. Καταρχάς, δεν νομίζω να πιστεύετε και οι δυο σας ότι ο έρωτας λύνει τα πάντα. Έτσι, δεν πιστεύω να πιστεύετε ότι θα λύσουμε και το θέμα το οποίο θα βρούμε μπροστά μας με τον έρωτα. Έτσι,
2: ωραία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όμως τον έρωτα.
1: Έτσι, ωραία, εντάξει.
2: Για να κερδίσουμε κάτι.
1: Λοιπόν, κυρία Ζάγκα, εάν σήμερα άνοιγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μπορείτε να μου πείτε, σας παρακαλώ, πόσο θα το πουλάγατε?
2: Κάθεστε.
1: Βεβαίως, καθιστήμεθα.
2: Λοιπόν.
1: Να κρατηθούμε κιόλας. Καθόμαστε, αλλά κρατηθούμε κιόλας.
2: Κάτω 2 ευρώ, 1,95.
1: 1,95, ναι.
2: Μία τιμή, είναι υποθετικό, γιατί μέχρι 15 Οκτωβρίου δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Εδώ βλέπουμε το βαρέλι τιμή Brent φλερτάρει με τα 110 και γίνεται δήλωση από τη Σαουδική Αραβία ότι θα αρχίσει να λειτουργεί αγωγός 102-103. Άρα λοιπόν όλα είναι ρευστά. Όλα είναι ρευστά. Το θέμα είναι εμείς πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε. Το 195 το ξεχνάμε, είναι απαγορευτικό. Το 1,75 που είπε ο Πρωθυπουργός, εγώ βγήκα, δήλωσα, πάλι δεν θα πουλήσει. Με τίποτα δεν θα πουλήσει.
1: Συγγνώμη, κυρία Ζάγκα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Για σταθείτε, γιατί εδώ δεν θα με τρελάνετε όλοι εσείς. Ο μήνας έχει μισό λεπτό. Ο μήνας έχει 19 Σεπτεμβρίου. Όταν εγώ ρωτάω για ποιο λόγο δεν πέφτουν οι τιμές στα καύσιμα αμέσως, η απάντηση που παίρνω συνήθως είναι, γιατί ξέρετε κάτι, να, έχουμε προμηθευτεί νωρίτερα τα πετρέλαια και τα λοιπά και τα λοιπά, και τα είχαμε με συμβόλαια πριν από ένα μήνα, άρα αργούν να κατέβουν και τα λοιπά. Άρα λοιπόν, αυτοί που αγοράζουν τώρα, που είναι η τιμή εκεί, όταν, σε ένα μήνα λοιπόν που θα πρέπει να πουλήσουν το πετρέλαιο,
2: θα πουλήσουν πιο φθηνά.
1: Ακριβώς. Άρα τι μου λέτε?
2: Μα αυτοί, συγγνώμη, αυτοί ξεκίνησαν και πούλαγαν υπερτιμημένα από την πρώτη μέρα του πολέμου, κοροϊδευόμαστε. Και τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός κάνει τώρα μία αξιολόγηση της κατάστασης, παίρνει το feedback, να δει πώς θα πορευτεί. Είπε, θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, προσέξτε παρακαλώ, και η κυβέρνηση και τα δηληστήρια. Ό,τι και να γίνει θα μπει το χέρι στην τσέπη και δεν θα μπει σε μια άδεια τσέπη, διότι τα δηληστήρια, προσέξτε, έχουν βγάλει στους 6 μήνες που έχουμε αυτό τον πόλεμο δισεκατομμύρια. Και δεν βγάλανε επειδή τσιράρει πολύ το καύσιμο στην Ελλάδα. Όχι, είναι μυστικό ότι γίνονται πολλές εξαγωγές και από εκεί κερδίζονται.
1: Εσείς, κύριε Ζάκα, βλέπετε μείωση στην κατανάλωση?
2: Ναι, βλέπω μια σχετική. Δεν μπορώ να πω ότι δεν βλέπω. Οι πελάτες μου δεν έχουν χαθεί. Απλώς οι άνθρωποι με τα 20 ευρώ που βάζανε, η αγοραστική δύναμη δεν είναι το ίδιο. Έρχεται και βάζει το ίδιο και μου λέει, βρε μαράκι, δεν μπορώ να βγάλω τα χιλιόμετρα που έβγαζα, οπότε κόβω ό,τι μπορώ να κόψω. Όμως, όπως είπα και το πρωί, δεν το κόβει στη δουλειά του το αυτοκίνητο με τίποτα ο Έλληνας. Γιατί μου λέει, τι λες καλέ, θα κάτσω εγώ με τις ώρες της στάσης να περιμένω πότε θα έρθει το λεωφορείο?
1: Όχι, αλλά μπορεί να κόψει το δεύτερο αυτοκίνητο, κυρία Ζάκα.
0: Να χρησιμοποιήσει μηχανή, μοτοσυκλέτα, όπως κάνω εγώ παραδείγματος χάρη.
2: Βρίσκει δηλαδή τρόπο να πάει με το δικό του το εργαλείο. Μα είναι μηχανή, μα είναι παπάκι, μα είναι αυτοκίνητο, να πάει στη δουλειά.
0: Πάντως, τώρα, να πω κάτι, για να καταλάβουμε λίγο τι λέμε, συγγνώμη που διακόπτω.
2: Ναι, αλίμονο.
0: Όταν λοιπόν μιλάμε ότι πήραμε πέρυσι, όταν άνοιξε το πετρέλαιο, 100, με ένα τόνο με 1100 ευρώ, έτσι, έτος να το πάρουμε 10, με 1750.
2: Έτσι. Ένα 10.
0: Ωραία. Εμείς λοιπόν στην Αθήνα μπορεί να χρειαζόμαστε να βγάλουμε το χειμώνα 2 τόνους σε μια πολυκατοικία, ωραία.
2: Ναι.
0: Πάνω στα ορεινά που έχουν ξεκινήσει και θέλουν 5 και 6 τόνους.
2: Χαμό, έχουν ίδια... εκεί πάνω. Μα τι λέτε, ξέρετε πόσο θέλουν πετρέλαιο?
1: Επίσης έχει παραπάνω η τιμή στην υπηρετική Ελλάδα ή στη Βόρεια Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Και η επιδότηση που θα δώσει στους δικαιούχους δεν είναι αντίστοιχη με την αύξηση των τιμών, έτσι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι στην Αγγλία πρέπει να πέσει.
2: Έχετε δίκιο. Ναι, είναι δυσανάλογη. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Άρα πρέπει να είναι η μέρη να πολύ μεγάλη για τις ορεινές περιοχές. Εκεί ο κόσμος από τα τέλη Αυγούστου νιώθει μια υγρασία και ψύχρα στο σπίτι μέσα.
0: Έχουν τζάκια, έχουν ανάψει τζάκια. Μπράβο.
2: Ξέρετε, επειδή είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας, μιλάω με όλη την Ελλάδα. Μιλάω με τα νησιά, πάνω με τα ορεινά. Και με πήραν οι άνθρωποι την Τετάρτη από την Καστοριά. Και μου είπανε, εμείς εδώ έχουμε ήδη, πρόεδρε, αρχίσει. Προσέξτε τι θα πω, και κόβουνε δέντρα.
1: Βέβαια.
2: Δέντρα για να ζεσταθεί ο κόσμος. Δηλαδή, κάψαμε όσα κάψαμε. Το λέω κοινικά, αυτή είναι η αλήθεια. Θα κόψουμε τα περισσότερα μετά που έχουν μείνει για να ζεσταθούμε. Γιατί όταν ο άλλος κρυώνει, τι θα κάνει?
0: Μάλιστα.
2: Θα κάψει ντουλάπες. Θυμάστε εδώ ένα διάστημα. Είναι θελομοίκλι που βγαίναμε και λέμε, παρακαλώ μην ανάβετε οτιδήποτε στα τζάκια. Αυτό το εισπνέουμε μετά. Αυτό λοιπόν στα χωριά δεν το σκέφτονται. Ότι είναι τα καίνε οι άνθρωποι για να μπορέσουν να βγάλουν το κρύο. Άρα λοιπόν έχουν θέμα αυτό.
1: Λοιπόν.
2: Γι' αυτό τώρα είπανε θα μεγαλώσει η ομπρέλα της οπιδότησης.
1: Για να δούμε.
2: Θα περιμένουμε, εμείς εδώ είμαστε για την ιδιότητα. Και κάτι άλλο, να απλώσει και περισσότερο, εγώ θα πω, η ομπρέλα και σε ανθρώπους που μπορεί να έχουν ένα μεγαλύτερο αυτοκίνητο, αλλά δεν έχουν χρήματα, ρε παιδί μου, ή έχουν ένα σπίτι το οποίο φαίνεται σαν περιουσία, αλλά δεν αποδίδει. Δεν πρέπει και αυτούς να τους βάλουν κάτω από την ομπρέλα, αφού τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όλοι υποφέρουν. Πρέπει η κυβέρνηση να τα σκεφτεί όλα. Και εμάς είναι η δουλειά μας να τονίσουμε ορισμένα θέματα, να τα ακούνε, να τα βλέπουν. Άρα λοιπόν εγώ είμαι απόλυτη σε αυτό, το χέρι βαθιά στην τσέπη.
0: Μάλιστα.
2: Και η κυβέρνηση, γιατί κοιτάξτε, εγώ μπορεί να πουλάω λιγότερα λίτρα.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η ονομαστική αξία του καυσίμου. Το κράτος όμως παίρνει περισσότερο φόρο και ΦΠΑ, γιατί έχει ανέβει. Άρα δεν χάνουνε. Να τα δώσουνε τώρα.
1: Λοιπόν,
2: όσο καιρό. Και περιμένετε
1: Ξεραδάκη.
2: Τώρα και στην Ευρώπη την απόφαση για τη μείωση του ειδικού φόρου. Εγώ θα σας πω και μία πικρή αλήθεια. Ακόμα και να πάει στο 1,60, να φύγει δηλαδή ο ειδικός φόρος, ξέρετε πολύ καλά ότι από 15 Οκτωβρίου ο φόρος που είναι 41% στο πετρέλαιο γίνεται στέρμασης. Γίνεται 28%. Το ξέρετε. Πέφτει, γι' αυτό έχουμε και πιο φθηνή τιμή αυτοκίνησης. Και παλιά βάζανε πονηρή κάποιοι επαγγελματίες αντί για το κανονικό βάζανε θέρμανση. Και είχα στη γωνία την αστυνομία που τους έπιανε. Τους έκανε έλεγχο, τους έπαιρνε δείγμα.
0: Λαζάκα, τώρα το θέμα είναι όλοι αντιλαμβανόμαστε να μειώσουμε τη χασούρα. Έτσι, για τη χασούρα θα έχουν τα νοικοκυριά.
1: Να πάμε στον κύριο Ξηραδάκη. Γιατί, κύριε Ξηραδάκη, τα νοικοκυριά έχουν αγωνία να μάθουν αυτή η αύξηση στις τιμές των καυσίμων τι άλλο θα συμπαρασύρει.
3: Πιστέψτε με, πρώτα απ' όλα να πω ότι δεν υπάρχει συναισθηματισμός στον τρόπο το μείωσης του κόστου του πετρελαίου. Έχουν ακούσει τα αυτιά μας και έχουν δει τα μάτια μας πράγματα και πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε τους τελευταίους 6 μήνες.
0: Σωστά.
3: Και πρέπει να αντιληφθούμε τις πραγματικά τις θεμελιώδεις αλλαγές που έχουν επέλθει. Σκεφτείτε ότι περίπου τα 2/3 των εξαγωγών της Ρωσίας και του κόλπου προς την Ευρώπη σε επίπεδο ντίζελ έχει μειωθεί. Κατά τα 2/3, κατά 66% έχουν πέσει. Συνεπώς η Ευρώπη πιέζεται πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που πιέζεται το ντίζελ, πιέζεται η τσέπη όλων των καταναλωτών.
1: Από αποθέματα πώς πάει?
3: Από αποθέματα είμαστε εντάξει, αλλά δεν είμαστε εκεί που θα πρέπει να είμαστε όσον αφορά την πρόβλεψη.
1: Γιατί αυτό παίζει ρόλο.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Από αποθέματα σε κρούτ είμαστε εντάξει, ειδικά σαν Ελλάδα. Έχουμε κάνει καλή δουλειά και γι' αυτό επιτρέπει και μια ομαλή λειτουργία, θα έλεγα και επιτυχική λειτουργία των ελληνικών διηλητήριων. Αλλά δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε για μέσα Σεπτεμβρίου. Θα σας θυμίσω ότι σε προηγούμενες συζητήσεις έχουμε πει ότι αυτή η περίοδος είναι η περίοδος που ουσιαστικά θα πρέπει να φτάνουν τα αποθέματα στο μεγαλύτερο του σημείο, δηλαδή ειδικά προς τα μέσα Οκτωβρίου, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το χειμώνα, μην τυχόν συμβεί κάτι και οτιδήποτε. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και θάματα. Εκεί δεν έχουμε να ανησυχούμε σε τέτοιο βαθμό, αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι ότι αυτές οι 3-4 βάνες που υπάρχουν, πώς είναι από τη μεριά της δυτικής μεριάς της Σαουδικής Αραβίας τα χτυπήματα που είχαμε από εκεί, πώς έχουμε το Ορμούς, πώς έχουμε απάνω στη Μαύρη Θάλασσα, όλα αυτά τα πράγματα λειτουργούν τόσο ολοπρόσωλα που κανένας δεν μπορεί πραγματικά να προβλέψει. Αυτό που μπορούμε και να επιζητήσουμε είναι μια πολιτική όλων, κυρίως της ελληνικής κυβέρνησης για μας όσον αφορά την Ελλάδα, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το δεν μπορεί να κάνει και η Ελλάδα από μόνη της, ούτως ώστε να έχει μια, να στρώσει πραγματικά το τραπέζι σε ένα τέτοιο βαθμό που να αντιδράσει, εάν και εφόσον όταν θα χρειαστεί το πετρέλαιο θέρμανσης που συζητούσατε πριν ή όταν θα πάει να ξεφύγει το πετρέλαιο κίνησης, θα πρέπει τότε να υπάρχουν γενναία μέτρα για να μην διαταραχθεί πάρα πολύ ψηλά, σοβαρά η οποιαδήποτε μορφή της πορείας της οικονομίας.
0: Και να μην μετατραπεί ενεργειακή κρίση σε οικονομική κρίση, έτσι. Γιατί
3: η κοινωνική στο τέλος.
0: Η κοινωνική κρίση στο τέλος, γιατί
3: το πρόβλημά μας είναι τόσο έντονο που πιέζει, είδατε τι είπατε, τα είπατε εσείς πολύ σωστά πριν, κύριε Γουριάδη. Είχατε πει από ένα πήγαμε στα 2 ευρώ το πετρέλαιο για θέρμανση. Για σκεφτείτε τώρα πού θα φτάσει, αν μπορεί να ξεπεράσει και το 2 ευρώ και στο 3.
0: Τώρα αυτό θα είναι, φαντάζομαι, όχι μόνο για το να ζεσταθούμε εμείς που κάνουμε πλάκα, για τις μεταφορές θα υπάρξει πρόβλημα, στις βιομηχανίες θα υπάρξει πρόβλημα, στις κοστοβόρες επιχειρήσεις θα υπάρξει πρόβλημα.
3: Πριν από 1,5 μήνα, όταν λέγαμε ότι μπορεί να πάει στα 2, το ίδιο, η ίδια ήταν η απάντηση. Μα αυτό θα είναι έτσι, μα αυτό θα είναι αλλιώς. Λέμε ότι όταν έχει στερέψει, όταν έχουν κλείσει οι βάνες κατά τα 2/3, οι βάνες οι οποίες μας τροφοδοτούσαν, καταλαβαίνετε ότι ψάχνουμε να βρούμε από αλλού διεξόδους. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς πάντα υπάρχει μία, δεν θέλω να πούμε σε ανάλυση τώρα, ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα τι σημαίνει ότι περνάει λίγο-λίγο από μικρότερα πλοία από το Ορμούς, πάνε σε μεγαλύτερα πλοία κάτω από το Ορμούς και πάνε και καλύπτουν την Ανατολική Ασία και την Κίνα. Αυτό όλο για τους οικονομολόγους της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αποσυμπιέζεται το σύστημα. Γιατί είναι όλες και συγκοινωνούν τα δοχεία. Η Ευρώπη όμως, γιατί εδώ είναι το θέμα μέσα μας, είναι πώς εμείς θα τροφοδοτηθούμε. Και μέχρι να βρεθούν οι εναλλακτικές ροές ενέργειας από διάφορα μέρη του πλανήτη, αυτό όλο παίρνει ένα χρόνο, το διάστημα, το οποίο κακά τα ψέματα δεν είναι εύκολο να προβλεφθεί, και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ, πολύ επικίνδυνο να πει κανείς και μένα να με ρωτήσετε τι θα γίνει σε λίγο καιρό διάστημα.
1: Ξεραδάκη. Αυτό πάντως που ενδιαφέρει περισσότερο αυτή τη στιγμή τον κόσμο είναι όλο αυτό που περιγράφεται, αν θα φτάσει στην καθημερινότητά του. Τι θέλω να πω, επειδή όλο αυτό πρωτίστως επηρεάζει τις μεταφορές και μέχρι στιγμής, έτσι ακριβώς, και μέχρι στιγμής υπάρχουν οι βιομηχανίες, υπάρχουν ακόμα και ο μικρός αγρότης. Αυτό έλεγα. Ναι. Ο αγρότης, ο οποίος λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος, τι κάνω, απορροφώ συνεχώς το κόστος. Δεν μπορώ να το απορροφήσω άλλο. Θα πρέπει να το μετακυλήσω κάποια στιγμή. Ναι. Άρα λοιπόν αύξηση των προϊόντων. Ακριβώς. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή ο κόσμος θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυτή την πληθωριστική πίεση.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Και εδώ γι' αυτό είπαμε, ας καθίσουμε όλοι στο τραπέζι να δούμε το πρόβλημα. Και γι' αυτό είπε η κυρία Ζάκα και θέλω την κυβέρνηση δίπλα μου. Ας καθίσουμε όλοι να δούμε πραγματικά, και ακόμα και οι οικονομολόγοι, να δούμε τις ροές, να δούμε πώς πραγματικά μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Είδατε τι με ρωτήσατε, πώς πάμε από αποθεματικό, κύριε Ξεραδάκη, μου λέτε.
1: Ναι.
3: Γιατί λέτε, μήπως και δεν έχουμε πετρέλαιο. Προσέξτε, έχετε φτάσει στην άλλη άκρη, γίνεται ακόμα πιο επικίνδυνη από μένα. Να υπάρχει απόλυτη έλλειψη.
1: Όχι, μισό λεπτό, κύριε Ξεραδάκη. Μισό λεπτό. Αν τα αποθεματικά έχουν να κάνουν και με τις τιμές.
3: Ακριβώς.
1: Ναι,
3: αλλά έχουν να κάνουν και με ένα βασικό. Ότι δεν είναι μόνο οι τιμές. Ξέρετε κάτι, προηγούμενες γενιές, και εγώ δεν σας έλεγα και εγώ το πρόγραμμα τη δεκαετία του 70, υπήρχαν μέτρα στην κοινωνία. Θα θυμίζω το μονά ζυγά τα Σαββατοκύριακα, που έπρεπε αυτοί που είχαν μονά αυτοκίνητα να πηγαίνουν, ή τα μικρά μεγάλα που λέγαμε τότε. Μια οικογένεια θα πήγαινε ένα Σαββατοκύριακο εκδρομή, η άλλη οικογένεια και καλοκαίρι, κατά καλό καιρό. Και όχι μόνο στην Μόνα. Λοιπόν, όλα αυτά, έπειτα βλέπετε τα μέτρα που παίρνουν απάνω στη Ευρώπη, που είναι πιο εξαρτημένη στο θέμα όσον αφορά τη θέρμανση και όλα αυτά. Η κοινωνία θα πρέπει να, αν τυχόν έχουμε μείωση των αποθεματικών και μείωση των νεκρών, δηλαδή των εισαγωγών της ενέργειας, θα πρέπει να λάβουμε και κοινωνικά μέτρα. Δηλαδή αυτό το αρχικό αστείο, το ότι θα κάνουμε έρωτα για να ζεσταθούμε. Εντάξει, είναι μεν αστείο, αλλά πηγάζει από μια πραγματική ανησυχία και μια κοινωνική απέτηση στο να μπορέσουν, όχι απέτηση.
0: Κύριε Ξεραδάκη, θυμάμαι που το συζητούσαμε μαζί εκεί τον Μάρτιο πέρυσι, που λέγαμε τα τρία σενάρια. Το καλό σενάριο να τελειώσει ο πόλεμος 6 εβδομάδες, το μεσαίο σενάριο να τελειώσει σε 2 με 3 μήνες και το κακό σενάριο να πάρει πάνω από 6 μήνες. Πλέον είμαστε ήδη στο κακό σενάριο.
3: Το οποίο ήταν. Είμαστε και δυστυχώς, επιστρέψαμε. Δυστυχώς θα σας θυμίσω κιόλας και πριν από 3 χρόνια τη λέγαμε, 4 ή 3 χρόνια που λέγαμε για το Ουκρανικό και,
0: έχετε δίκιο.
3: Και φτάσαμε στα 3 χρόνια και όχι μόνο αυτό, φτάσαμε σε δύσκολα πράγματα. Οπότε ουσιαστικά παρακολουθούμε αυτές όλες τις κάνουλες που τρέχουν το πετρέλαιο προς την Ευρώπη, προς εμάς, για να φτάσει γενικώς στο δηληστήριο και τα λοιπά, και μετά να φτάσει στο αυτοκίνητό μας ή στο καΐκι ή στο τρακτέρ ή στο εργοστάσιο, και από εκεί και ύστερα το πρώτο σημαντικό είναι να υπάρχει, και από εκεί και ύστερα είναι το πώς θα μπορέσουμε από κοινού όλοι, κυρίως από την κυβέρνηση και μετά από τον καταναλωτή, να δαμάσουμε την κατανάλωση.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την κυρία Ζάκα. Κυρία Καραμήτρου, τι λέτε?
1: Ναι.
0: Ο λόγος εσάς, κυρία Ζάκα, να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα.
2: Ναι, κοιτάξτε, εγώ είμαι ένας αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Αισιόδοξος, κύριε Ζάγκα, αλλά άμα σας φέρουν κανένα πλαφόν πάλι έτσι βαρύ.
2: Εκεί πάλι θα το.
1: Εκεί θέλω να δω λίγο την αισιοδοξία σας.
2: Εγώ θέλω να πω το εξής. Συζητάνε πάλι για πλαφόν. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής στην κυβέρνησή μας. 7 χρόνια είσαστε κυβέρνηση. Τα 5 εμείς είχαμε πλαφόν. Τα 5 από τα 7.
3: Λοιπόν, καλά, δεν είναι θέμα κυβερνητικό εδώ πέρα. Εδώ είναι θέμα. Συγγνώμη,
2: δεν το
3: λέω για εδώ είναι θέμα Αρμαγεδόνα. Δεν υπάρχει. Δεν έχει ξαναγίνει.
2: Το θέμα είναι ότι όλοι
3: ακόμα και η κρίση του 2023 ξεπεράστηκε σε κάποιους μήνες.
2: Ακούστε με, το λέω ότι από τα 7 χρόνια, τα 5 χρόνια ο κλάδος έχει στην πλάτη του τον πλαφόν. Και από την άλλη θα πω, τι κερδίσαμε από αυτό.
3: Μα δείτε και η κοινωνία που τι έχει στην πλάτη της, όχι μόνο ο κλάδος.
0: Λοιπόν, κύριε.
1: Το στόμα μου το πήρατε, κύριε Ξηραδάκη.
3: Θα το βοηθήσω λίγο από την διατάσταση το πρωί.
2: Για μας, για τους κλάδους, όπως είναι τώρα το ενεργειακό, πρέπει να έχουν εκπροσώπους. Εκεί που συζητάνε, να είμαστε παρόντες.
0: Και επανέρχεται το
2: ρητό. Κανένα δεν αποφασίζει για μένα χωρί εμένα.
0: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
1: Μπράβο, κυρία Ζαγκάκη.
0: Και επανέρχεται.
3: Να βρεθούμε για καφέ.
0: Oh,
1: όπα. Όπα.
0: Μπορώ να πω το σύνθημα των χίπη. Κάντε, κάντε έρωτα, όχι πόλεμο.
2: Εγώ το ψηφίζω. Το ψηφίζω.
0: Λύνει, λύνει και, το, και το ζήτημα τη θέρμανση το φετινό χειμώνα. Ευχαριστούμε πολύ και του δυο σα.
2: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Καλημέρα.
0: Είδες στο ραδιόφωνο που μπλέκουν όλα γλυκά, ο έρωτας, τα καύσιμα, ο πόλεμος, τα μηνύματα των τηλεθεατών, των ακροατών.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα προτιμήσω να κάνω ένα κλακ και να ανάβει η θέρμανση. είμαι πολύ φτηνή, είμαι ταπεινή.
0: Λάζαρος, να κάψουμε φέτος ρεύμα, λέει, αντί για πετρέλαιο. Όλοι έχουμε γιατί... κλιματιστικά.
1: Α, ναι, Λάζαρε, θα σου πω τα νέα και για το ρεύμα σε λίγο. Περίμενε. Α. Έχουμε ρεπορτάζ στην εκπομπή, στο ρεπορτάζ στις 10 και για το ρεύμα. Έχουμε τον συνάδελφο. Θα έρθει
0: το Χρυσόστομο.
1: Το Χρυσόστομο, βέβαια. Έρχεται. Μην ανησυχείς. Θα σου πούμε και σένα που θα ανοίξει το ρεύμα. Μισό λεπτό.
0: Λοιπόν, ναι. Τάσος, καλημέρα σας. Είμαι στα πετρελαιοφόρα. Εν συνεχεία καυσίμων κουβέντας, γιατί οι Χούθης ανακοίνωσαν ότι θα χτυπάνε μόνο Σαουδικής Αραβίας φορτία, ενώ απ' την άλλη τα βρήκαν με τους Αμερικανούς. Γιατί η Ουκρανία λέει χτυπάει ρωσικά δηληστήρια και η Ρωσία έχασε το 52% της παραγωγής σε ντίζελ. Μόνο αυτά λέει αρκούν για να καταστραφεί ο πλανήτης. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Βιαστήκαμε να σταματήσουμε τη χρήση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρισμού. Και τώρα τρώμε πράσινη ενέργεια. Ο Λάζαρος με τα 20 ευρώ πάει τώρα από παρακάμψη ο Έλληνας, σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, για να κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Τι μας λέει τώρα. Καλημέρα, ο Αντώνης μας στέλνει καλημέρα. Ο Φίλιππος για το προηγούμενο θέμα, κύριε Γρηγοριάδη, μας λέτε να προσέξουμε σχετικά με τα καταστήματα των κινητών, αλλά δεν μας λέτε ποια είναι για να προσέξουμε. Λες και θα τους κάνετε διαφήμιση. Ένα γκουγκλάρισμα, καλέ μου, Φίλιππε. Στο,
1: να πω εγώ μια γενική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να πω εγώ κάτι γενικό. Ναι. Λοιπόν, όταν ας πούμε βλέπετε. Για παράδειγμα, ότι ένα κινητό το οποίο έρχεται τώρα στην Ελλάδα και κανονικά η πώλησή του είναι στα 1.300-1.400 ευρώ και κάποιος σας λέει ότι εγώ μπορώ να στο δώσω 900-1.000 ευρώ, ρε παιδιά, εκεί να καταλάβετε ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Σωστό.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και με τα μηνύματά σας από το Viber που τα έχουμε αφήσει πολύ πίσω. Ερχόμαστε.
4: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
5: This is going to be absolutely massive.
4: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά, 25% φθηνότερα, 8,95. Ψωμί ολικής άλεσης 500 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 93 λεπτά. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου.
9: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
10: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
4: Στις 12 το βράδυ, κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
11: Στην Ελλάδα αντιστοιχούν μόλις 2,2 νοσηλευτές ανά 1.000 κατοίκους, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 8,5. Σπούδασε στο Μητροπολιτικό Κολέγιο, στο μοναδικό ιδιωτικό εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα, που προσφέρει ολοκληρωμένο, τετραετές εφαρμοσμένο πανεπιστημιακό πρόγραμμα σπουδών στην νοσηλευτική, σε αποκλειστική συνεργασία με το Queen Margaret University. 2.300 ώρες κλινικής άσκησης, δυνατότητα επαγγελματικής αναγνώρισης μέσω ΑΤΕΕΝ. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας, αλήθειες και μύθοι για τις θεραπείες αντιγύρανσης, η γαλλική φόρμουλα για να προχωρήσει το καλώδιο, συναγερμός για την τεχνητή νοημοσύνη, τι λένε Έλληνες επιστήμονες, που θα φτάσουν οι τιμές της ενέργειας, η κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
13: Η ώρα είναι 8. Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογκ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται δύο φορές σε μια στιγμή που οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται και αυτό έχει τεράστια αξία, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Ανέφερε ακόμη πως οι αποφάσεις αυτές επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων στη χώρα μας. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τη Δανία για τη Γροιλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, η Δανία και η Γροιλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Οι δύο χώρες επιβεβαίωσαν την επίτευξη της συμφωνίας, η οποία αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Προανήγγειλε μάλιστα ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος, που θα αφορά περίπου 1,2 εκατομμύρια πολίτες, αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές. Αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και μέχρι το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στον ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνολικά η στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια. Στη Γαλλία, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αναμένεται η σύγκληση της συνόδου της G7 για ενεργειακά ζητήματα με στόχο τον συντονισμό στη διαχείριση των αποθεμάτων ενέργειας. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Λίαν Καλός ή Άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει σήμερα η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Με βάση την τελευταία έρευνα PISA 2025 του ΟΣΑ, ο 1 στους 2 Έλληνας μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και πράξεις. Επίσης, οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν απλά φυσικά φαινόμενα, αλλά ούτε και το νόημα απλών κειμένων, τα διαβάζουν αλλά δεν τα καταλαβαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπέγραψε χθες νομοσχέδιο που προβλέπει ένα ευρύ πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με στόχο να ασκηθεί οικονομική πίεση στη Μόσχα και να περιοριστούν οι πόροι που διαθέτει για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Το μέτρο προβλέπει κυρώσεις σε Ρώσους αξιωματούχους, τράπεζες καθώς και στο λεγόμενο σκιώδη στόλο της Ρωσίας. Την ίδια ώρα, ο Ρώσος Πρόεδρος κατηγόρησε χθες το βράδυ τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι κηρύσσουν ανοιχτά πόλεμο στη Μόσχα και το Κίεβο ότι επιχειρεί να παρέμβει στις ρωσικές βουλευτικές εκλογές. Η Μόσχα δεν έχει επιθετικές προθέσεις απέναντι στην Ευρώπη, δήλωσε ο Πούτιν, και υποστήριξε ότι η Ουκρανία εμποδίζει στην πράξη την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν εντωμεταξύ χθες το βράδυ Κίεβο, Οδυσσό και την πόλη Σούμη στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα 2 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 7 να τραυματιστούν στην πόλη Σούμη. Στους 31 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τη βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε την Παρασκευή σε αστυνομικό συγκρότημα στην πόλη Κοχάτσι, το βορειοδυτικό Πακιστάν, όπου σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται αστυνομική πηγή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θα αναμετρηθούν σήμερα στις 8 το βράδυ στο μεγάλο τελικό, στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος, που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στον ημιτελικό, ο Παναθηναϊκός νίκησε 90-69 την Μπουρκ και ο ΠΑΟΚ νίκησε 100-99 την Παρτιζάν. Στον τελικό του EuroLeague Super Cup πέρασε ο Ολυμπιακός που επικράτησε τη Φενέρμπαχτσε με 92-90 και η Ρεάλ που νίκησε την Ντουμπάι στην παράταση με 98-95.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Χριστίνα Σουζή.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ
2: έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 με 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια στη χώρα μας με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα βόρειο-δυτικά ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 30. Την Κυριακή γενικά αίθριος καιρός. Απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη τοπικά 7 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος τη Δευτέρα, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, οι οποίες θα συνεχιστούν και την Τρίτη, κυρίως στα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη Δευτέρα δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, την Τρίτη θα σημειώσει πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Πρώτα λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. Εδώ επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη. Και να θυμάστε, κυρίες και κύριοι, ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απαλαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μόνο στο γήπεδο τους μπάσκετ που υπάρχει στη γειτονιά τους. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και εσείς μπορείτε να μάθετε περισσότερα και πιο σημαντικές ιστορίες που αλλού στο dei.gr.
0: Λοιπόν, και μία νέα καθημερινή απογευματινή αυτή τη φορά σειρά έρχεται στο Sky και έχει λίγο απ' όλα. Διαζύγια, δικαστήρια, κόντρες, αλλά και έναν έρωτα που μάλλον κανείς από τους δύο πρωταγωνιστές δεν περίμενε. Ο λόγος για το Αντώνιος και Κλεοπάτρα, τη νέα καθημερινή κοινωνική και αισθηματική σειρά του σταθμού που κάνει πρεμιέρα αυτή τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο δικηγόροι διαζυγίων, ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα. Έχουν τα γραφεία τους στο ίδιο κτίριο, βρίσκονται συνεχώς απέναντι σε δικαστικές αίθουσες και δεν χάνουν ευκαιρία να κοντραριστούν. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μόνο που, όπως συμβαίνει συνήθως στις ιστορίες αγάπης, πίσω από την κόντρα μπορεί να κρύβεται κάτι εντελώς διαφορετικό. Γιατί ανάμεσα σε φακέλους, νομικά επιχειρήματα και ζευγάρια που οδηγούνται στο διαζύγιο, φαίνεται πως γεννιέται και ένας έρωτας. Και μάλιστα ένας έρωτας που κανείς από τους δύο δεν θέλει εύκολα να παραδεχτεί. Η σειρά θα έχει μια ιδιαίτερη δομή, αφού κάθε υπόθεση διαζυγίου θα ολοκληρώνεται μέσα σε έναν κύκλο 5 επεισοδίων. Και σε κάθε νέο κύκλο θα βλέπουμε γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς σε ρόλους έκπληξη, ως τα ζευγάρια που θα περνούν από το γραφείο του Αντώνιου και της Κλεοπάτρας. Στον πρώτο κύκλο, μάλιστα, guest εμφανίσεις κάνουν ο Αποστόλης Τότσικας και η Κατερίνα Γερονικολού. Αντώνιος και Κλεοπάτρα, λοιπόν, από Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 6.30 το απόγευμα στον Sky. Για τελικά, ανάμεσα σε ένα διαζύγιο και μια δικαστική κόντρα, ποτέ δεν ξέρεις. Να το, πάλι, Μίνα, πού μπορεί να εμφανιστεί ο έρωτας.
1: Κοίτα τι έχουμε πάθει σήμερα.

0: σκέψου τώρα λέει, επειδή κάναμε εμείς εδώ την πρόταση, πολλές αγκαλιές, πολλά φιλιά, έτσι, σφιχταγκαλιάσματα κάτω από τα παπλώματα, κλινοσκεπάσματα, έτσι, κτλ. Να έρθει και να σου πει η κυβέρνηση, κοιτάξτε, φόρος αγκαλιάς.
1: Θα φορολογήσεις και την αγκαλιά, ικανούς τους έχω.
0: Έχουμε μείωση.
1: Φόρο και στο φιλί και στην αγκαλιά. Κανένα του έχει.
0: Φόρο κατανάλωση.
1: Ναι, εγώ είμαι σίγουρη. Δεν τα αποκλείω.
0: Λοιπόν, εδώ η Αλεξάνδρα είναι θυμωμένη.
1: Αλεξάνδρα μου, γιατί.
0: Καλημέρα, λέει.
1: Καταρχάς, μισό λεπτό. Yeah. Αλεξάνδρα μου, μισό λεπτό. Ο θυμός να ξέρει ότι είναι το χειρότερο συνέστημα. Γιατί όμως είναι θυμωμένη η Αλεξάνδρα μου, να βοηθήσουμε να τη φύγει αυτό το συνέστημα.
0: Λέει, έχουμε, καλημέρα. Έχουμε καλημέρα. Δύο πολέμους γύρω-γύρω.
1: Σωστό.
0: Εσείς όλοι σας, μια κουβέντα από το πρωί. Ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Η κυβέρνηση λέει πόσα θα δώσει. Φωνάζει αντιπολίτευση. Μη χαϊδεύετε αυτιά για να κάνετε νούμερα. Ο κόσμος καταλαβαίνει, λέει, όλη τη μέρα. Ο κόσμος να κάθεται σπίτι του να φτιάχνει καφέ. Να κόψουμε τις νυχούδες και τα μπότοξ. Και να βάζουμε κατσαρόλα. Εμείς σπουδάσαμε, βάλαμε τα νύχια μόνες μας, μάθαμε μαγειρική με τις μανάδες μας και φτιάχναμε καφεδάκι στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Κούκλες είμαστε.
1: Και να κουρευόμαστε. Δουλεύαμε,
0: διασκεδάζαμε, ωραία.
1: Να κουρευόμαστε και μόνες μας, Αλεξάνδρα.
0: Και πηγαίναμε στις δουλειές μας με συγκοινωνία που ήταν πολύ χειρότερη από τώρα.
1: Άρα, μισό λεπτό, Αλεξάνδρα, να το κάνω ανακεφαλαίωση. Άρα, να πίνουμε καφέ στο σπίτι. Κατσαρόλα. Να βάφουμε τα μαλλιά μας στο σπίτι, να κουρευόμαστε στο σπίτι.
0: Νύχι σπίτι.
1: Νύχι σπίτι. Τι άλλο θέλει η Αλεξάνδρα?
0: Άστε τα μπότοξ, λέει.
1: Να αφήνουμε τα μπότοξ, ναι. Τι άλλο θέλει η Αλεξάνδρα?
0: Με τη συγκοινωνία.
1: Με τη συγκοινωνία, ναι. Τι άλλο να κάνουμε, ναι.
0: Και μετά τα λες εσένα, ναι.
1: Και μετά τα χώνεις εμένα, ναι. Ναι.
0: Υπάρχει ότι... ατομική ευθύνη, λέει. Έχετε ευθύνη, κυρία Καραμήτρου.
1: Ναι.
0: Να αφήσετε, λέει, τις γκριμάτσες. Είστε πραγματική δημοσιογράφος.
1: Μάλιστα.
0: Να τα λέτε ευγενικά, λέει.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστώ.
1: Α, λέει. Είναι ευγενική, Αλεξάνδρα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα. Ευγενική μου, Αλεξάνδρα, κοίταξε. Εμένα μου αρέσει η πρόοδος. Και μου αρέσει η πρόοδος. Θέλω να πηγαίνω στις κυρίες που κάνουν τα νύχια.
2: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Για να έχουν και να κάνουν τη ζωή τους. Να πηγαίνω στην αγαπημένη μου την κομμότρια, την Νάντια, να της δίνω τα χρήματα, γιατί και αυτή πρέπει να κάνει τη ζωή της. Έτσι. Γιατί πρέπει το χρήμα να κυκλοφορεί. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Αυτά, ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα. Τα Σούλα.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα από Σέρες. Καλημέρα.
1: Αχ, Σέρες. Αγαπώ Σέρες.
0: Ελένη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία, Λένα από τα Ενόφυτα. Αλεξανδρής Παναγιώτης, ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιδιά. Απορώ πως ένας άνθρωπος εμπιστεύεται τόσο εύκολα την υγεία του και δεν το ψάχνετε λίγο περισσότερο. Είχαμε στο παρελθόν Καματερό, Αγία Αθανασία το Εγάλαιο και τόσους άλλους που κοροϊδεύα τον κόσμο.
1: Φραπελιές.
0: Πες το και αυτό.
1: Φραπελιές.
0: Και ο κόσμος σου εμπιστεύεται τους απατεώνες. Πήγαινε, ρε φίλε, σε ένα νοσοκομείο, πήγαινε σε μια κλινική, λέει. Μάλιστα.
1: Πάντως να πω κάτι, ρε παιδί μου. Έχει δίκιο ο ακροατής μας, έχει απόλυτο δίκιο. Όμως θέλω να πω κάτι. Τώρα, εσύ, ας πούμε, ήξερες που κάνουμε και αυτή τη δουλειά, βρε Γιώργο. Mm-hmm. Αν τώρα σου πει ένας γιατρός, πρέπει να κάνεις, πώς το λένε, πλασμαφαίρεση. Έλα στο γραφείο, ας πούμε, γιατί στο ιατρείο μου να σου κάνω πλασμαφαίρεση. Εσύ, ας πούμε, ήξερες ότι αυτά τα ιατρεία δεν πρέπει να κάνουν? Εγώ ομολογώ, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής με όλους, δεν το ήξερα. Ήξερες εσύ ότι αυτά πρέπει να γίνονται μόνο στο νοσοκομείο? Εγώ δεν το ήξερα. Και επειδή. Ναι.
0: Κοίτα, όταν η μητέρα μου είχε καρκίνο, τώρα θα σου πω κάτι που είναι σοβαρό. Είχε βγει εκείνη την εποχή το δηλητήριο του Σκορπιού.
1: Βρε, άλλο αυτό. Πώς δεν το θυμάμαι. Άλλο αυτό.
0: Το είχα πάρει μήνα.
1: Το έχεις πάρει, ε.
0: Ξέρεις γιατί?
1: Γιατί
0: όταν ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι στα τελευταία του.
1: Έτσι, έτσι.
0: Κάνεις ό,τι μπορεί.
1: Κρέμεσαι από παντού. Έχεις δίκιο. Καταλαβαίνω, ρε Γιώργο, το λες.
0: Δεν πρέπει να πιανόμαστε κορόιδα.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι υπάρχουν κάποια εξειδικευμένα πράγματα, έτσι, τα οποία πού να τα ξέρει τώρα ο κόσμος, βρε Γιώργο. Πού να τα ξέρει ο κόσμος, πες μου.
0: Όταν βλέπεις μια ταμπέλα νόμιμο ιατρείο.
1: Γι' αυτό την ευθύνη δεν μπορούμε να τη ρίξουμε τώρα στον κόσμο.
0: Και έχουμε και να σου πω και κάτι, και επειδή έχουμε και πολύ ρεπορτάζ στην τηλεοπτική μας εκπομπή.
1: Ναι, θα τα πούμε και εκεί.
0: Και μεγάλες φοβερές καταγγελίες που θα τις ακούσετε και να τις πιστεύετε. Και σε αυτό το θέμα φέρει ευθύνη και το κράτος.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Γιατί μένουμε το κράτος πρέπει να προστατεύει τον κόσμο από τους απατεώνες, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε να δούμε.

0: νησίδα Ζουράφα, στη Σαμοθράκη ψηλά, αλλά ναι, και στην Κυρά της Ρο, και μία νομίζω ρητορική από, από τα στελέχη και την κυβέρνηση της γείτονος, η οποία μόνο προβληματίζει, τουλάχιστον προβληματίζει, έτσι.
1: Λοιπόν, μετά από το έναυσμα που έδωσε ο Ερντογάν πριν από λίγες, δεν είναι πάνω από μία μισή εβδομάδα, δύο, σχετικά με την περικύκλωση της Τουρκίας από την Ελλάδα και το Ισραήλ, πλέον πήραν αυτή το OK, να το πω έτσι, όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και οι αναλυτές, όλα αυτά τα κανάλια, και βγαίνουν και μιλάνε πλέον και σχεδιάζουν πολέμους, επιχειρήσεις, και ακούτε οτιδήποτε μπορεί τρελό για τη δικιά μας λογική, αλλά και για το διεθνές δίκαιο μπορούμε να ακούσουμε από αυτούς τους ανθρώπους. Σε αυτό το πλαίσιο βεβαίως υπάρχουν και αυτά που είπατε πριν από λίγο, δηλαδή πλέον υπάρχει και παραβάσεις και παραβιάσεις και δυστυχώς πλέον και υπερπτήσεις, οπότε πάνω από το Αιγαίο από μη επανδρωμένα κατά βάση υπερπτήσεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει κλείσει, να το πω έτσι, όλο η φαρέτρα των Τούρκων με προκλήσεις οι οποίες δημιουργούν σκεπτικισμό σίγουρα στη δικιά μας την πλευρά για το τι ακόμα μπορούν να προχωρήσουν και να κάνουν. Ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου αυτού περί της γαλάζιας πατρίδας, το λέω έτσι περιφραστικά, έτσι όπως το αναφέρουμε όλοι, που λέγεται ότι θα γίνει μες στο φθινόπωρο, οπότε πλέον θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πιο έντονες οι προκλήσεις οι οποίες θα γίνονται. Μην ξεχνάμε και τη μεταφορά της ταξιαρχίας από τα περιοχή Συρίας, Ιράκ, απέναντι από τη Σάμμο, δηλαδή βασικά στα παράλληλα, γιατί το απέναντι από τη Σάμμο, εντάξει, δεν έχει καμία σημασία, όπου και να την πηγαίνανε, οι δυνατότητες μεταφοράς πλέον είναι το 2026 είναι τέτοιες που όπου και να πάει μπορεί να μεταφερθεί γρήγορα σε κάποιο δικό μας νησί εντός εισαγωγικών. Αυτό είναι μια προκλητική ενέργεια και ουσιαστικά ακυρώνει όλο αυτό το σκεπτικό, το οποίο το ακούσαμε και προχθές από Φιντάν, ότι απειλείται η Τουρκία από τη στρατικοποίηση των νησιών μας.
2: Και όχι μόνο αυτό, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη σας διακόπτω.
1: Ναι, όχι,
2: αλλά ακούσαμε και κάτι δηλώσεις ότι οι S-400 είναι έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν για πόλεμο.
1: Εγώ δεν
2: δηλαδή
1: ποτέ,
2: δηλαδή εκεί που ακούγαμε ότι που θα τους δώσουμε τους S-400, τους έχουμε στα κουτιά για να τους δώσουμε κάπου, να τους πουλήσουμε γιατί δεν τους θέλουμε για να πάρουμε τα F-35 κτλ. Ξαφνικά να σου μία δήλωση, έτσι, από επιτελείς μάλιστα του Πενταγώνου, του τουρκικού Πενταγώνου, ότι είναι έτοιμοι, λέει, να τους χρησιμοποιήσουμε για πόλεμο. Καλά, δεν χρειάζεται το παρακάτω, τι εννοούσε. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας.
1: Κοιτάξτε, οι F-400 από τη στιγμή που τους έχει η Τουρκία, όσοι και να λέει ότι προσπαθεί να τους βγάλει, να τους κάνει αντρέα, όσο βρίσκει και το τείχος απέναντι από την Αμερική και ορθώς για εμένα για τα F-35, ασφαλώς και τους χρησιμοποιεί, και εγώ τουλάχιστον γνωρίζω ότι συνεχίζουν να εκπαιδεύονται τα στελέχη στην Τουρκία πάνω στη χρήση του S-400. Δηλαδή, και να το πω όμως διαφορετικά, και η Ελλάδα από την άλλη πλευρά γνωρίζει ότι οι S-400, εάν χρειαστεί, θα χρησιμοποιηθούν, και έχει και αυτή την ανάλογη αντίδραση, το ανάλογο αντίδοτο, πέσε το όπως θέλετε, στη χρήση αυτών των πραγμάτων. Σε κάθε περίπτωση, αυτό με την ταξιαρχία που έλεγα προηγουμένως, ξέρετε, η ταξιαρχία αυτή των καταδρομών είναι επιθετική καθαρά δύναμη. Η καταδρομής γενικά είναι επιθετική δύναμη.
2: Ναι, η καταδρομής, ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Οπότε λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι όταν φέρνεις και άλλες προσθέτεις, γιατί υπάρχουν και άλλες, υπάρχουν και πεζοναύτες στη Σμύρνη και λίγο παρακάτω και λίγο παραπάνω, τρεις ταξιαρχίες πεζοναυτών υπάρχουν στα παράλια, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις καταδρομών, το ότι φέρνεις και άλλη μία σημαίνει, επιθετική δύναμη επαναλαμβάνω, σημαίνει ότι ουσιαστικά ενισχύεις το επιθετικό σου δόγμα.
2: Αυτή είναι η επιθετική νησιά. Κίνηση.
1: Ακριβώς.
2: Οι κινήσεις που είχαμε κάνει εμείς ήταν αμυντικές κινήσεις.
1: Είναι ξεκάθαρο.
2: Ξεκάθαρο.
1: Η ασπίδα του Αχιλέα το λέει και η ίδια η λέξη, είναι ασπίδα. Έτσι. Δηλαδή είναι κάτι για να αντιμετωπίσουμε τα πυραυλικά και τα ντρόν που θα έρχονται από απέναντι, για να μην χτυπάνε, να μην πέφτουν στο κεφάλι μας, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Άρα λοιπόν είναι βεβαίως να πω

0: κάτι μεταξύ μας. Το ξέρουν οι Τούρκοι και οι στρατηγοί τους το ξέρουν, διότι δεν είναι ηλίθιοι, και αυτοί και οι πολιτικοί τους ξέρουν πολύ καλά τι είναι η ασπίδα του Αχιλλέα και ξέρουν πολύ καλά τι είναι η καταδρομή.
1: Έχουν σκυλιάσει τώρα, αρχηγέ μου, μην κρυβόμαστε. Γι' αυτό και έχουν σκυλιάσει. Ξέρουν τι υπερόπλο είναι. Ξέρουν πόσο πολύ θα είναι.
0: Ναι, όμως γιατί θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα. Γι' αυτό είναι το επικίνδυνο, κυρία Καραμίτρου.
1: Βέβαια.
0: Θέλουν να δημιουργήσουν κλίμα.
1: Αρχηγέ, αυτές τώρα οι συναντήσεις, γιατί ο Ερντογάν λέει θα τον δει τον Τραμπ ξανά, έτσι. Αυτές τώρα οι συναντήσεις εμάς θα πρέπει καθόλου μας έτσι προβληματίζουν? Πολύ συχνά συναντώνται αυτοί οι δύο.
0: Κοιτάξτε, είμαστε σίγουροι ότι ο Ερντογάν προσπαθεί, επειδή έχονται και εκλογές και θέλει να τις κάνει και λίγο νωρίτερα για να μπορέσει να ξαναβγεί, ένα, και δεύτερον θέλει να δείξει ότι έκανε και κάτι πολύ μεγάλο για την Τουρκία, γιατί θεωρείται πάρα πολύ μεγάλο, να πάρει τα F-35. Ακόμα και τα 6 αυτά τα οποία λέγαμε ότι υπάρχουν στις αποθήκες με τα σήματα της Τουρκίας κάπου στην Αμερική, εννοώ, ακόμα και αυτά να πάρει, κέρδος του θα είναι. Άρα λοιπόν προσπαθεί αυτό το πράγμα. Εκτός αυτού βεβαίως ξέρουμε ότι μας προβληματίζει ότι έχει μια καλή χημεία ο Τραμπ με τον Ερντογάν. Κάτι το οποίο εμάς μας προβληματίζει στο διπλωματικό περισσότερο πεδίο, διότι καταλαβαίνουμε ότι μπορεί, επαναλαμβάνω, μπορεί, αυτό είναι υποθετικό, να ζητηθεί κάτι ή να συζητηθεί κάτι το οποίο να είναι κατά της χώρας μας ή κατά, τέλος πάντων, των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων ή των ενδυνάμει εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως παραδείγματος χάρη η χάραξη της ΑΟΣ και ούτω καθεξής. Άρα δεν είναι θετικά αυτά τα πράγματα. Βεβαίως τα αντιμετωπίζουμε 2 χρόνια τώρα. Θέλω να πιστεύω ότι κάπως έτσι θα εξελιχθεί και αυτό, γιατί τη θεμάσα για το Ρούμπιο, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, Ελλάδα, θα έρθει.
0: Ο οποίος είναι και αυτός ένας πολύ σοβαρός και είναι η κεφαλή, τέλος πάντων, της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τρελές, να το πω έτσι, αλλαγές στο στάτους το οποίο αντιμετωπίζουμε ήδη τώρα 2 χρόνια με τη διοίκηση Τραμπ και με την Τουρκία.
2: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Ψύχρεμοι εμείς λοιπόν, αρχηγέ μου.
2: Ασφαλώς.
1: Εμείς ψύχρεμοι, λέω.
0: Εμείς πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι και δροσεροί χειμώνα και καλοκαίρι.
2: Εντάξει. Λοιπόν, αρχηγέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο κ. Γιώργος Καρδάς.
1: Ευχαριστούμε, αρχηγέ. Να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή δύναμη. Μάλιστα. Για βάλτε μας κάτι να ακούσουμε, παρακαλώ.
1: Κάτι δροσερό.
2: Τι, να πάμε από τώρα σε διαφημίσεις?
1: Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Ρε Νότι, μας κόβεις από την έναρξη, μας κόβεις και από το τέλος. Σε λίγο θα γίνουμε σφινάκι ανάμεσα στις διαφημίσεις και στα δελτία. Ό,τι πει ο Νότις. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνε τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ψαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρόσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ψαρχάκος, ταξίδι στο φως. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Σύχη Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Φουτέντα. Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο. Φουτέντα. Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Senior Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonecu.gr.
7: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φίλους.

0: Σάκο, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη...
4: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
5: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές, αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. 2 στους 3 μαθητές παίρνουν απολυτήριο γυμνασίου με Ηλίαν Καλός ή άριστα και στο Λύκειο το ίδιο πετυχαίνουν οι 7 στους 10 μαθητές, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που παρουσιάζει η Καθημερινή. Η εικόνα αυτή, ωστόσο, αμφισβητείται από άλλα στοιχεία. Στις πανελλαδικές εξετάσεις, σταθερά 3 στους 10 υποψήφιους δεν καταφέρουν να ξεπεράσουν τη βαθμολογική βάση του 10 στο μέσο όρο. Από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι και τις 11 αύριο το βράδυ, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην Οδό Αθηνά, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Με Army of Lovers συνεχίζουμε την εκπομπή μας. 8 και 34 πρώτα λεπτά και 33 δευτερόλεπτα αυτή τη στιγμή η ώρα. Καλές θα είναι οι θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο. Ίσες λίγες βροχές το απόγευμα στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, αλλά όχι κάτι σημαντικό τουλάχιστον σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Και θα σας διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έτσι ωραίο, είναι ωραίο μήνυμα. Δήμητρα, καλημέρα λέει. Σήμερα το βράδυ το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρνοπούλα σας περιμένουμε, Δήμητρα. Λοιπόν, άρα στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κρατήστε το, γίνεται αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, κυρία Καραμήτρου, αρκαδικό γλέντι ταυτόχρονα σήμερα γίνεται στου Ζωγράφου το γλέντι των Θεσσαλών, η Παναγιά Τσούμα λέγεται ο σύλλογος. Και ταυτόχρονα στο Χολαργό γίνεται, στο Δήμο Παπάγου Χολαργού για να είμαστε πιο ακριβείς, γίνεται το γλέντι των Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
1: Καλά, χαμός θα γίνει.
0: Όπου θες, ό,τι θες.
1: Εγώ θα πάω Παπάγου φυσικά.
0: Εγώ Ζωγράφου.
1: Εσύ θα πάω Ζωγράφου.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον κύριο Αντώνιο Ξεφτέρη, τον πρόεδρο του Συλλόγου των Θεσσαλών Ζωγράφου στην παρέα μας.
1: Ωραία, και τον κύριο Πακόπουλο. Τον πρόεδρο Συλλόγου Πελοποννησίων Παπάγου Χολαργού.
0: Ωραία.
1: Από πού θες να αρχίσουμε?
0: Όπου πεις εσύ.
1: Εσύ θες, εσύ πες μου.
0: Πάμε στο Χολαργό, έτσι επειδή είσαι από το Χολαργό. Παπάγου Χολαργό.
1: Παπάγου.
0: Κύριε Τακόπουλε, πείτε μας τι ετοιμάζετε για σήμερα το βράδυ.
1: Καλημέρα κύριε Τακόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Καραμήτρου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Σήμερα η Πελοποννήσιοι του Χολαργού Παπάγου και των Βορειοανατολικών Προαστίων της Αττικής ετοιμάζουμε το μοραϊτικό αντάμωμα, το πέμπτο μοραϊτικό αντάμωμα. Στο Χολαργό, στο πρώτο δημοτικό σχολείο Χολαργού, υπό την αιγίδα του Δήμου Παπάγου Χολαργού, με πολύ κέφι, άφθονη γουρνοπούλα και καλή διάθεση και πολύ χορό ασφαλώς.
0: Εσείς γουρνοπούλα?
2: Μωραίτες είμαστε, τι θα είχαμε?
1: Μωραίτες, εννοείται. Είναι δυνατό ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Άκου εκεί.
0: Το σχήμα πείτε μας, το σχήμα.
1: Ποιοι θα τραγουδήσουν, χαμός θα γίνει.
2: Χαμός θα γίνει σήμερα το βράδυ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα με την αντιπρόεδρο του συλλόγου μας, την Κατερίνα την Κατσίγιαννη, τον μουσικολόγο τον Πέτρο τον Αυρουτσόπουλο και την νέα τραγουδίστρια την Αναστασία τη Φεραδιώτη. Στο κλαρίνο ο Τίμος Ντέμος, ο Βαγγέλης Βοτέας στα
0: κρουστά,
2: τον Γιολί και ο Βασίλης Οικονόμου στα κρουστά. Μια ορχήστρα που υπόσχεται γλέντι, όχι μόνο μωραϊτικά τραγούδια, αλλά και από όλη την Ελλάδα, γιατί στο πανηγύρι μας τα τελευταία χρόνια έρχονται χορευτικά συγκροτήματα.
0: Ωραία. Τι ώρα, πρόεδρε μου, τι ώρα θα
1: τι ώρα, τι ώρα να μαζευτούμε, 8.30 ώρα.
2: 8.30 ώρα ξεκινάει το πανηγύρι μας. Ο καιρός φαίνεται να είναι καλός. Όλοι μας οι εθελοντές, το συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από νέα παιδιά. Θα ήθελα έτσι, αν μου δίνετε λίγο τη δυνατότητα, να πω ότι έχουμε ένα εκλεκτό συμβούλιο. Έχουμε δύο αντιπροέδρους, την Κατερίνα την Κατσίγιαννη, που είναι από το Βαλτεσινίκο, την Κατερίνα την Τούτουζα, που είναι από τη Βιτίνα, που είναι αντιπρόεδρη.
0: Η γραμματέας μας,
2: η Ευτυχία Ιβαλανίδου, που είναι από την Αχαΐα, ο Κώστας ο Φιλιππακόπουλος, ο ταμείας μας, που και αυτός ήταν από την Αχαΐα, ο Νίκος ο Καστάνης που είναι από την Λακωνία.
0: Εσείς από πού είστε, πρόεδρε, για να ξέρουμε και με ποιον μιλάμε?
2: Εγώ είμαι Αχαιός.
0: Αχαιός.
2: Λοιπόν, 100%.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φεύγουμε από το Παπάγου Χολαργού και πάμε στο
1: Ζωγράφου.
0: Κύριε Ξεφτέρη.
3: Καλημέρα στους ακροατές του Sky και στον κύριο Γρηγοριάδη και την κυρία Σοφία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Γρηγοριάδης Καραμήτρου, εντάξει.
3: Κυρία Καραμήτρο, μάλιστα.
1: Όχι, και στο Σοφία, μα θέλετε. Εγώ απαντάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Λοιπόν, πείτε μας, πού το κάνετε, τι ώρα. Ποιους θα έχουμε?
3: Θα έχουμε. Διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ χωρών των Θεσσαλών Ζωγράφου. Είναι το πρώτο μας φεστιβάλ. Με το σύνθημα γιορτάζουμε την παράδοση, χτίζουμε κοινότητα. Η εκδήλωση ξεκινάει στις 7 στον προάβλιο χώρο του πρώτου Λυκείου Ζωγράφου, Κρίνων 26, και η είσοδος είναι ελεύθερη. Κερνάμε τσίπορο, κερνάμε μεζεδάκια, κερνάμε κρασί και διασκέδαση θεσσαλική. Θα ακούσουμε ζωντανή μουσική με τον αργηθεάτη μας, τον Δημήτρη Αυγέρη, στο τραγούδι.
1: Άρα εσείς θα έχετε αρνιά.
3: Εμείς θα έχουμε αρνιά, κάτι διαφορετικό από γουρνοπούλα. Καλή είναι και γουρνοπούλα, το αρνί είναι νομίζω καλύτερο.
1: Εσείς έχετε αρνί, μάλιστα.
0: Αργηθέα καρδίτσας λέμε τώρα ο καλλιτέχνης.
3: Μάλιστα, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Ο Δημήτρης Αυγέρης είναι εξαιρετικός καλλιτέχνης.
0: Το χωριό.
3: Το χωριό, όπως λέτε, είμαστε περήφανοι που είμαστε Θεσσαλοί, είμαστε περήφανοι που έχουμε τον Αργηθεάτη τραγουδιστή στην αποψινή μας εκδήλωση. Στο Κλαρίον θα είναι ο Γιώργος Μαυραντζάς. Θα χορέψουν 6 σύλλογοι Θεσσαλικοί από όλη την Αττική. Ανάμεσά τους θα είναι και το δικό μας χορευτικό συγκρότημα, το οποίο
0: τέλεια.
3: Εάν έρθετε θα ικανοποιηθείτε απολύτως.
0: Έγινε. Λοιπόν.
3: Είστε καλεσμένοι με χαρά να κεράσουμε κρασάκι τσιπουράκι.
0: Θα έρθω εγώ, η Μίνα θα πάει στο χολαργό.
1: Εγώ θα πάω παπάγου, θα μοιραστούμε,
0: παπάγου, ξέρετε,
1: για να καλύψουμε όλες τις υποχρεώσεις της εκπομπής.
0: Και θα περάσουμε τέλεια, σας ευχαριστούμε και σας πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες να έχετε.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καπάκι, μήνυμα ο Θανάσης. Καλημέρα. Δεν έφαγες στα πανηγύρια γουρνοπούλα?
1: Εγώ.
0: Έλα σήμερα στο Αρκαδικό Γλέντι στον Άγιο Δημήτριο Αττική.
1: Ήθη,
0: έθιμα και μουσική για όλα τα γούστα, σας περιμένουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις σας.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Λοιπόν, για να επανέλθουμε όμως τώρα. Καλά γλεντήσαμε.
0: Καλά
1: γλέντια θα γίνει και εκεί που θα πάμε τώρα, δηλαδή. Μην νομίζει, κάτι γλέντια και εκεί τώρα. Ο κύριος Γιώργος Αράπογλου είναι κοντά μας, ο Γενικός Διευθυντής της ΠΑΛΣ. Είδαμε και μία δημοσκόπηση την εβδομάδα αυτή. Θα δούμε κι άλλες, κύριε Αράπογλου.
4: Καλώς τον, καλημέρα.
1: Καλώς ήρθατε.
5: Καλημέρα, κυρία Καραμήτρου, κύριε Γρηγοριάδη. Καλημέρα και στους ακροατές και στις ακροατριές σας.
1: Κύριε Αράπογλου, να σας πω τι απορία έχω εγώ. Να σας την πω. Την είδα τη δημοσκόπηση. Θα δούμε κι άλλες πολλές. Νομίζω ότι ο στόχος είναι ένας. Αν θα υπάρξει αυτοδυναμία. Έτσι. Αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Για μένα η ερώτηση όμως του ενός εκατομμυρίου, ξέρετε, είναι ποιο από όλα τα κόμματα έχει μεγαλύτερη δεξαμενή. Απάντηση υπάρχει.
5: Κοίταξε, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό και ίσως και καθοριστικό για το αποτέλεσμα των εκλογών.
1: Βέβαια.
5: Θα ήθελα να κρατήσουμε πάντως πρώτα ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα στην πρόθεση ψήφου δεν είναι πρόβλεψη ενός εκλογικού, του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν.
1: Σαφέστατα.
5: Είναι οι διαθέσεις σημερινές των πολιτών απέναντι στα κόμματα που μπορεί μέσα να εμπεριέχουν και τη διάθεση να στείλουν ένα μήνυμα, να εκφράσουν ένα παράπονο. Μόνο πλησιάζοντας την παραμονή της κάλπης θα δούμε να καταλήγουν και να διαμορφώνεται η εικόνα όσο και αυτή θα υπάρχει, γιατί σας θυμίζω ότι πλέον έχουμε αξιόλογο ποσοστό που αποφασίζει την τελευταία μέρα ή ακόμα και την ίδια
1: και
5: μέρα
1: το κλίμα.
5: Της κάλπης και από το κλίμα
1: και από το κλίμα των τελευταίων ημερών.
5: Πολύ σωστά.
1: Βέβαια.
5: Θα έχει μεσολαβήσει και θα έχει συμβεί τις τελευταίες ημέρες. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, θα πω ότι από τα κόμματα που βλέπουμε, οι δεξαμενές όσον αφορά πιθανότητα, όλα τα κόμματα έχουν περιθώριο να αυξήσουν τα ποσοστά τους. Το κυβερνόν φαίνεται να έχει ένα πρώτο λόγο προς αυτή την κατεύθυνση, διότι πρώτα απ' όλα έχει υψηλό ποσοστό από συσπηρωμένων ψηφοφόρων. Mm-hmm. Είχε πάρει ένα υψηλότερο ποσοστό στις εκλογές του 2023, τώρα καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις χαμηλότερα, άρα έχει μία δεξαμενή που είναι η αποσυσπηρωμένη ψηφοφόρη του. Η άποψή μου είναι ότι φυσικά όλοι αυτοί δεν μπορούν να επιστρέψουν, δεν θα επιστρέψουν. Έχει όμως περιθώριο να διεκδικήσει τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος από αυτούς τους αποσπυρωμένους, συν όποιους καινούριους ψηφοφόρους μπορεί να κερδίσει.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω. Στην εξίσωσή σας όμως αυτή βάζετε και ότι θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα πάνε στο νέο κόμμα Σαμαρά.
5: Νομίζω ότι ένα μέρος από αυτούς το κυβερνών κόμμα πρέπει να τους θεωρεί το κομμάτι αυτό να το θεωρεί χαμένο, ότι πολύ δύσκολα θα επιστρέψει. Υπάρχει ένα κομμάτι, η άποψή μου είναι ότι πολύ χονδρικά είναι περίπου τριχοτομημένο αυτό το κομμάτι των αποσπυρωμένων ψηφοφόρων. Υπάρχει άλλο κομμάτι που έχει αυξημένη πιθανότητα να επιστρέψει και υπάρχει ένα ενδιάμεσο κομμάτι που ούτε είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει, αλλά ούτε και αποκλείεται να επιστρέψει, θέλει
1: είναι
5: μάχη.
1: Έτσι και έτσι, δηλαδή.
5: Έτσι και έτσι. Άρα πράγματι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο το πιθανότερο είναι να κατευθυνθεί προς κάποια άλλη κατεύθυνση. το νέο κόμμα, αν υπάρξει, του πρώην Πρωθυπουργού, κάποια άλλη επιλογή, παρά να επιστρέψει στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι που έχει αυξημένες πιθανότητες. Απλώς ανέφερε, επειδή με ρωτήσατε για τις δεξαμένες, ότι όταν ένα κόμμα έχει ένα υψηλό ποσοστό αποσυσπηρωμένων, έχει και μια δεξαμενή επιπλέον. Αλλά να μην αγνοήσουμε και άλλα κόμματα, και το ΠΑΣΟΚ έχει καταγράψει υψηλότερα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις, άρα έχει ένα περιθώριο ενδεχομένως να επιστρέψει σε αυτά τα υψηλότερα ποσοστά. Το νέο κόμμα, η Ελλάς, ήδη έχει ένα αξιόλογο ποσοστό με την εμφάνισή του, άρα κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει και κάτι καλύτερο, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα έχουν κατά καιρούς δείξει ότι μπορούν να καταγράψουν υψηλότερα ποσοστά.
1: Εκτός το κυβερνών όμως.
5: Τη κυρία Καριστιανού έχετε δίκιο. Ακολουθεί αντίθετη πορεία, κατέγραψε υψηλά ποσοστά και έχει μια πτωτική πορεία. Παρόλα αυτά παραμένει σε αξιόλογο ποσοστό ακόμα. Το 5-5,5 είναι ένα ποσοστό πολύ πάνω από το 3% στο όριο της
4: Ερμής. 91,8 στα FM.
5: Πάντως το κυβερνών κόμμα, και μόνο λόγω του υψηλού ποσοστού αποσυσπηρωμένων ψηφοφόρων, μοιάζει να έχει ένα πρώτο λόγο στο θέμα των δεξαμένων.
1: Πάντως υπάρχουν δύο πολύ βασικοί παράγοντες, έτσι. Ο ένας είναι αυτοί που είναι στον καναπέ και δεν ξέρω αν θα σηκωθούν ή αν θα τους πείσουν να σηκωθούν. Και ο δεύτερος παράγοντας είναι οι νέοι ψηφοφόροι, αυτοί που θα πάνε να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Δεν ξέρω αν τους ψάχνετε αυτούς καθόλου και αν τους βλέπετε προς τα που κινούνται, αν έχετε κάποια εικόνα τι γίνεται με αυτούς, γιατί συνήθως η μάχη εκεί δίνεται. Έχετε κάποια εικόνα αυτή τη στιγμή ή είναι νωρίς ακόμη?
5: Τους παρακολουθούμε συνεχώς. Σε κάθε δημοσκόπηση προσπαθούμε να ψάχνουμε λίγο καλύτερα την γκρίζα ζώνη, αυτούς που λένε δεν θα πάνε να ψηφίσουν, αυτούς που λένε θα ψηφίσουν λευκό άκυρο, αυτούς που λένε ότι δεν έχουν αποφασίσει ακόμα, και παράλληλα τους νέους, όπως και κάποιες άλλες ομάδες που έχουν ενδιαφέρον. Έχετε δίκιο να εστιάζετε σε αυτές τις ομάδες. Σε ένα βαθμό ταυτίζονται. Ξέρετε, σε αυτό που λέμε γκρίζα ζώνη, ναι, οι νέοι έχουν μεγαλύτερο μερίδιο από ότι στο συνολικό εκλογικό σώμα. Η αναλογία τους δηλαδή είναι υψηλότερη. Έχουμε περισσότερους νέους σε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα. Τους παρακολουθούμε. Ξέρουμε, ας πούμε, τα χαρακτηριστικά τους, ηλικία, φύλο. Είναι, όπως είπαμε, νεότεροι περισσότερο. Είναι γυναίκες παρά άντρες. Έχουμε μέσα αρκετούς αποσπυρωμένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη θα συμφωνήσω ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα, ειδικά αυτοί οι οποίοι απέχουν, διότι σαφώς μπορεί να αλλάξουν την εικόνα που βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, αν η απόφασή τους είναι κυρίως να μην μοιραστούν σε όλα τα κόμματα. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχουμε ουσιαστική αλλαγή, αλλά να κατευθυνθούν σε μεγαλύτερο βαθμό προς μία κατεύθυνση. Τότε μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα.
0: Να δούμε λίγο κάτι, σας παρακαλώ. Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρακολουθούμε τις δημοσκοπήσεις και λίγο έως πολύ, με μικρές αποκλίσεις, τα ποσοστά των κομμάτων από την είσοδο της Ελλάς έτσι στις δημοσκοπήσεις και μετά είναι περίπου τα ίδια, περίπου τα ίδια, έτσι, με μικρές διακυμάνσεις. Δύο πολιτικά γεγονότα πρόκειται να συμβούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ένα είναι το κόμμα Σαμαρά, όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε όταν αυτό δημιουργηθεί, και ένα δεύτερο που ακούγεται και παίζει πολύ έντονα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες είναι αν ο καταδικασμένος για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης δημιουργήσει με κάποιο τρόπο έναν πολιτικό σχηματισμό και κατέβει και αυτό στις εκλογές. Αυτές οι δύο πολιτικές εξελίξεις πώς αναμένεται να αλλάξουν τα ποσοστά, τα οποία, όπως είπα και νωρίτερα, λίγο έως πολύ είναι παγιωμένα?
5: Το ενδεχόμενο νέο κόμμα υπό τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, το μετράμε. Το μετράμε ως πιθανότητα ψήφου και έχουμε μια εικόνα, θα την είδατε στις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση. Φαίνεται να έχει ένα αξιόλογο ποσοστό στους αποφασισμένους.
1: Πλήττει την κυβέρνηση.
5: Πλήττει
1: υπό την έννοια ότι τη στερεί το κρίσιμο ποσοστό. Τις κρίσιμες μονάδες για την αυτοδυναμία. Την πλήττει. Αυτό δηλαδή που χρειάζεται για να πάρει την αυτοδυναμία.
5: Έχετε δίκιο, τραβάει, έλκει κάποιους αποσυσπηρωμένους φόρους που διαφορετικά θα μπορούσε κανείς να ελπίζει ότι θα επιστρέψουν. Κυρίως εκεί εστιάζει, δηλαδή η απήχησή του φαίνεται να είναι πολύ υψηλότερη σε αποσυσπηρωμένους φόρους. Βέβαια, ενδεχομένως, όπως αναφέραμε πριν λίγο, να αφορά κάποιους αποσυσπηρωμένους φόρους που δύσκολα θα επιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία.
0: Αλλά και κάποιους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Και λίγους,
5: σωστά, και λίγους, πολύ χαμηλότερο ποσοστό, αλλά και σε αυτό το χώρο, ναι, και από τους σημερινούς ψηφοφόρους.
0: Προφανώς και δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
5: Κυρίως. Πάντως έχει μία απήχηση η οποία φαίνεται να επεκτείνεται και, και στον υπόλοιπο πολιτικό χώρο εκτός της δεξιάς. Είναι κυρίως στο χώρο της δεξιάς, αλλά βλέπουμε και σε άλλους πολιτικούς αυτοχαρακτηρισμούς να έχει μικρότερη όμως απήχηση. Κυρίως είναι αυτό που αναφέρατε και η κυρία Καραμίτρου, ότι εστιάζει περισσότερο σε αποσυσπηρωμένους φόρους της Νέα Δημοκρατίας, εμποδίζοντας, στερώντας την πιθανότητα να επιστρέψουν, η οποία πάντως, κατά την άποψή μου, είναι μικρή.
0: Το άλλο κομμάτι που είπαμε.
5: Εκείνο είναι σημερινή ψηφοφόρη. Είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι πολύ μικρό. Δηλαδή, είναι, αν θυμάμαι καλά τη δημοσκόπηση, το 2% των σημερινών ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, που είναι ούτε 0,5% του εκλογικού σώματος.
0: Το άλλο που δεν έχουμε μετρήσει ακόμα.
5: Δεν το μετρήσαμε, δεν υπάρχει ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει, δεν θέλουμε να προτρέχουμε ή να μετράμε ακριβώς και δεν ξέρουμε με ποιο τρόπο. Αυτό όμως που μπορώ να αναφέρω είναι ότι αν δείτε τελευταία δημοσκόπηση, στα λίγα πράγματα που έχουν αλλάξει είναι και το ποσοστό της απάντησης άλλο κόμμα, το οποίο μετά τη δημιουργία των δύο νέων κομμάτων, Ελλάς και Ελπίδα για τη Δημοκρατία, είχε υποχωρήσει πολύ χαμηλά ποσά, στο 2%. Το βλέπουμε τώρα πάλι να φουσκώνει, όπως είχε συμβεί πριν από αυτά τα δύο κόμματα. Εκεί μέσα νομίζω, εκτιμώ, ότι συγκεντρώνονται οι πρώτοι αποφασισμένοι ψηφοφόροι για κόμματα που αναμένονται στην πορεία. Μάλιστα. Άρα το ότι φουσκώνει σημαίνει ότι έχουμε κάποιους αποφασισμένους ψηφοφόρους που αναμένουν κάτι. Άρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το κάτι να είναι ή το κόμμα του κύριου Σαμαρά, κυρίως αυτό είναι, ή κάποιο άλλο.
1: Πολύ εξειδικευμένη ερώτηση, αλλά ενδεχομένως και να έχετε την απάντηση. Υπάρχει κάποιο ποσοστό, σεβαστό όμως ποσοστό, το οποίο να περιμένει στην άκρη να δει πώς θα εξελιχθούν τα θέματα της οικονομίας και να αποφασίσει πώς να ψηφίσει, και αυτό το ποσοστό να είναι κρίσιμο?
5: Ναι, το ποσοστό της γκρίζα ζώνης, ως γκρίζα ζώνη εννοώ τους αναποφάσιστους, αλλά και αυτούς που λένε ότι θα απέχουν, και αυτούς που λένε λευκό άκυρο, και αυτούς που λένε δεν απαντώ, όλους αυτούς που δεν επιλέγουν κόμμα. Φαίνεται να αξιολογεί ως πολύ σημαντικό θέμα, ίσως το σημαντικότερο θέμα, το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των προσωπικών του οικονομικών.
1: Άρα τι θα αποφασίσουν με βάση
5: την σε μεγάλο βαθμό.
1: Σε μεγάλο βαθμό,
5: Σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι σε αυτούς θα παίξει σημαντικό ρόλο για την αποφασή τους, αφού μέχρι και σήμερα παραμένουν αποφάσιστοι. Όμως, νομίζω ότι και σε συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα απαντούν και επιλέγουν κάποιο κόμμα, και σε αυτούς το θέμα της οικονομίας, της ακρίβειας, των οικονομικών, πώς θα εξελιχθεί ο χειμώνας που έχουμε μπροστά μας με όλα αυτά που ακούμε και αναμένονται.
0: Σωστά.
5: Και αυτούς ακόμα νομίζω θα τους επηρεάσει και μπορεί να τους δούμε να επιμένουν στην επιλογή τους ή να τη διαφοροποιούν.
1: Κύριε Ραπογλου, αυτό που διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή, ότι αναζητούνται 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι. Το 2 εκατομμύρια ψηφοφόροι, τι ποσοστό είναι?
5: Κοιτάξτε, στις τελευταίες εκλογές αυτοί που ψήφισαν ήταν γύρω στα 6 εκατομμύρια, 6,5%, λίγο πάνω, λίγο κάτω, ανάλογα με την εκλογική μάχη. Άρα τα 2 εκατομμύρια μπορεί να είναι το 1 τρίτο των ψηφοφόρων. Αλλά αυτό που εννοεί προφανώς η έγκριτη εφημερίδα είναι, πηγαίνοντας πίσω, πόσοι ψήφιζαν πριν από μερικά χρόνια και πόσοι ψηφίζουν τώρα, η αποχή, αυτό που λέμε αποχή, η οποία πρέπει να ξεχωρίσουμε βέβαια την πραγματική αποχή από την αποχή που εμφανίζεται στους καταλόγους. Αλλά αυτή η μείωση είναι πραγματική, γιατί είχαμε ψηφίσει πριν από μερικά χρόνια. Το ενδιαφέρον είναι να δούμε πρώτον γιατί κάποιοι συμπολίτες μας επέλεξαν να μην συμμετάσχουν σε νεότερες εκλογικές μάχες. Νομίζω αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην αναζήτησή τους. Και δεύτερον, να δούμε τι θα ήταν αυτό το κίνητρο που θα τους έκανε να επιστρέψουν.
1: Να πάνε στις κάλπες πάλι.
0: Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
5: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
1: Φτάσαμε στο τέλος.
0: Σιγά σιγά, όπως βλέπεις,
1: να τα μαζεύουμε. Να τα μαζεύουμε. Έχουμε να πάμε και στην εκπομπή.
0: Θα πάμε.
1: Ρεπορτάζεστε. Σήμερα που έχουμε τόσα να πούμε.
0: Ας πάμε.
1: Έχουμε και Άδωνη Γεωργιάδη στην εκπομπή.
0: Εκεί θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε τι θα μας πει για το θέμα Μαζονάκη. Γιατί.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο, βέβαια.
1: Και όχι μόνο.
0: Και για τα μέτρα που πήραν.
1: Και όχι μόνο.
0: Εφαρμογή MED. Πώς τη λένε, MED.
1: Και όχι μόνο.
0: Και όχι μόνο.
1: Και
0: λοιπόν,
1: όχι μόνο.
0: Οπότε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε.
1: Αύριο το πρωί πάλι εδώ θα είμαστε.
0: Στις 7
1: βεβαίως.
0: 9:40, πάμε να βάλουμε τα κουστούμια μας. 9:40 στον αέρα του Sky, σας περιμένουμε όλους. Να περάσετε, πες το θυμάσαι?
1: Ποιο?
0: Την ατάκα.
1: Εγώ λέω στον κόσμο, χαμογελάτε για να ξεπερνάτε τα δύσκολα.
0: Ωραία. Και εγώ λέω, να είναι η σημερινή μέρα η καλύτερη της ζωής σας μέχρι αύριο. Τα λέμε σε 9:40. Γεια σας.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Πάμε επόμενη γράμμη.
4: Ναι, εγώ είμαι.
3: Ναι.
4: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
3: Και τι είμαι εγώ, ρε φιλιά, αστρολόγος?
4: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
3: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
4: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
3: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή

0: Κυριακό, εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Όπως κάθε Σάββατο αυτήν την ώρα μαζί με την Κορίνα Γεωργίου,
3: Νίκος Ανδρίτσος στο άλλο μικρόφωνο. Επιτέλους η ομάδα σε πλήρη σύνθεση.
2: Επιτέλους μαζί.
3: Επανενώνεται, επιτέλους. Κοίταξε, έχουμε πει πολλάκι σε από αυτή την εκπομπή ότι χωριζόμαστε πολλές φορές για να αισθανόμαστε τη μεγάλη τιμή να είμαστε μαζί.
2: Έτσι, τις επόμενες. Όταν έρχεται την προσμονή.
3: Λοιπόν, είμαστε μαζί σας και σήμερα και θα είμαστε για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά για να σας ενημερώσουμε για ό,τι έχει συμβεί την εβδομάδα που μας πέρασε στο Ευρωπαϊκό Γίγνεσθε, και κάτι που φυσικά αποτέλεσε και το επίκεντρο της προηγούμενης εβδομάδας ήταν η ομιλία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο πλαίσιο της ετήσιας ομιλίας για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πολλά μηνύματα.
2: Στο Στρασβούργο, έτσι, στις 16 Σεπτεμβρίου, όπου η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χρησιμοποίησε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης για να αποκαλύψει μια σειρά προτάσεων με στόχο να γίνει η Ευρώπη καλύτερη και πιο προετοιμασμένη σε έναν κόσμο απειλών. Είπε συγκεκριμένα, είτε θα προσαρμοστούμε σε αυτό το νέο περιβάλλον, είτε θα τεθούν όλα μα όλα υπό αμφισβήτηση. Οπότε τα κρατάμε όλα αυτά, αλλά κυρίως, Κορίνα, αυτό που προκάλεσε αίσθηση ήταν η αναφορά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Καναδά, έτσι ώστε ο Καναδάς να γίνει το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι που προκάλεσε και απορίες, έτσι δεν είναι?
3: Και πολύ μεγάλη έκπληξη, και ήταν παρόν ο Καναδός Πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθόταν στο ημικύκλιο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λοιπόν πρότεινε μια φιλόδοξη, εκτεταμένη νέα συμμαχία που καλύπτει την τεχνολογία, την άμυνα, την ενέργεια, τα κρίσιμα ορυκτά, την τεχνητή νοημοσύνη, την αρκτική και πολλά ακόμη ζητήματα. Και θα μπορούσε αυτό να εκλειφθεί και ως ένα μήνυμα έμεσο προς τις ΗΠΑ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μάλιστα είπε πως αυτή δεν είναι μια συνεργασία εναντίον κανενός, αντιθέτως είναι μια συνεργασία για την κοινή μας δύναμη. Ναι. Αυτό νομίζω ότι έγινε αντιληπτό ως μήνυμα προς τον Ντόναλντ Τραμπ και τις ΗΠΑ.
2: Τραμπ, ο οποίος αντέδρασε σε αυτό και είπε ότι αν και εφόσον προχωρήσει μια τέτοια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα επιβάλλει και υψηλότερους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Οπότε είχαμε και
3: το
2: την πρώτη αντίδραση ακριβώς από πλευράς των ΗΠΑ. Αλλά η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κορίνα, αναφέρθηκε και στο να αποκτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα Συμβούλιο Ασφαλείας.
3: Μιλάμε για την ιδέα ενός ευρωπαϊκού εκτελεστικού οργάνου ασφαλείας που έχει διατυπωθεί με διάφορες μορφές εδώ και χρόνια, αλλά έχει αποκτήσει νέα επίγουσα ανάγκη στο πλαίσιο της υπονόμευσης της διατλαντικής σχέσης ασφαλείας από τον Αμερικανό Πρόεδρο και βέβαια και του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας που έχει διαχυθεί στο μπλοκ. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν λοιπόν έδωσε νέα πνοή στη συζήτηση αυτή, ζητώντας τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφαλείας, λέγοντας ότι θα φέρει κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση και χώρες με ομοειδεάτες, συμπεριλαμβανομένου και του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Ουκρανίας και της Νορβηγίας.
2: Αυτό βέβαια προσκρούει σε αυτό που ξέρουμε όλα αυτά τα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι ανάλογες πολιτικές και ανάλογα όργανα, τα κράτη-μέλη θέλουν να είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας ενός εκάστου αυτών. Οπότε εδώ θα δούμε αυτό πώς θα μπορούσε να υλοποιηθεί σαν πρόταση, αλλά έχει την ξεχωριστή του σημασία. Όπως επίσης και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης, όπου εκεί επεφύλασε ένα μεγάλο καρφί για την Κίνα η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μεταξύ άλλων, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
3: Ουσιαστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό ήταν και το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επιθυμεί να συνεργαστεί για την τεχνητή νοημοσύνη, όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα. Η τεχνητή νοημοσύνη, όπως είπε χαρακτηριστικά, συνοδεύεται από μια ισορροπία δυνατοτήτων και κινδύνων. Χωρίς την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ξεκλειδώσουμε τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Ζήτησε λοιπόν συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και άλλους στο ζήτημα αυτό για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά δεν ανέφερε καθόλου τις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Κίνα, δύο από τις ηγέτιδες χώρες στον τομέα αυτών, που μάλιστα επιδίδονται και σε έναν αγώνα για την πρωτοκαθεδρία στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Που υπάρχει και μεγάλος προβληματισμός, και το είδαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με όλες τις ανακοινώσεις που έγιναν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ να υπερασπίζεται των επιλογών του και ουσιαστικά να απορρίπτει όλα αυτά τα καμπανάκια που ακούμε τις τελευταίες ημέρες.
3: Από τους γίγαντες της τεχνολογίας, από τους δημιουργούς της δηλαδή ουσιαστικά.
2: Τώρα, σε σχέση με το κλίμα, και εκεί είχαμε αναφορές από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, όπου υπερασπίστηκε ουσιαστικά τους υφιστάμενους κλιματικούς στόχους της Ευρώπης, αλλά από την άλλη αφιέρωσε και ένα μεγάλο μέρος της ομιλίας στην αντιμετώπιση των συνεπειών μιας θερμότερης Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου ενός επικείμενου ευρωπαϊκού σχεδίου για τον καύσωνα, μιας ευρωπαϊκής δηλαδή πρωτοβουλίας για το νερό και μιας συμμαχίας για την ασφάλιση του κλίματος. Και αυτό το σκέλος της ομιλίας Φόντερ Λάιεν είχε το ξεχωριστό του ενδιαφέρον. Από την άλλη βέβαια διάβαζα τις αντιδράσεις από μη κυβερνητικές οργανώσεις που αναφέρουν ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά δεδομένης της απειλής και του επίγοντος όλου αυτού του ζητήματος που προκύπτει γύρω από την κλιματική αλλαγή και την κλιματική κρίση.
3: Πάντως κρατώ μια φράση της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που νομίζω περιγράφει συνολικά τον προβληματισμό που επικρατεί στο εσωτερικό της Ένωσης. Όπως είπε λοιπόν, η κατάσταση της Ένωσής μας είναι η ισχυρότερη που υπήρξε ποτέ. Η κατάσταση της Ένωσής μας μπορεί επίσης να είναι τόσο επισφαλής όσο ήταν ποτέ. Αναφέρεται προφανώς σε πολλά ζητήματα που απειλούν και την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρεται σαφώς και στον κίνδυνο που προέρχεται από τη Ρωσία. Να πούμε όμως και να σας δώσουμε μερικά στοιχεία επίσης και για όσα δήλωσε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν σε οικονομικό πεδίο και για τους νέους φόρους που προτείνει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση του επόμενου επτάετούς προϋπολογισμού του μπλοκ. Άσκησε λοιπόν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις και ουσιαστικά μιλάμε για μια πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία άνω των 60 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω νέων εισφορών που συνάντησε αντίσταση στις εθνικές πρωτεύουσες. Επίσης, τα ζητήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε αυτά αναφέρθηκε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Προανήγγειλε μάλιστα
2: στους ανήλικους, έτσι, την προστασία των ανηλίκων στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και ουσιαστικά έβαλε στο στόχαστρο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία, όπως ανέφερε, κλέβουν την παιδική ηλικία και υποσχέθηκε αυστηρότερη δράση για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης ορισμένων ανηλίκων από δημοφιλείς πλατφόρμες όπως είναι το TikTok ή το Instagram.
3: Και σε αυτό θα σταθούμε, στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους του διαδικτύου. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν λοιπόν προτείνει, παρουσιάζει την πρωτοβουλία EU Kids Act, σύμφωνα με την οποία στόχος είναι η βελτίωση της ασφάλειας των παιδιών στο διαδίκτυο σε ολόκληρη την Ένωση. Η πρόταση λοιπόν απαγορεύει στις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να έχουν πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 χρόνων και καθορίζει κατώτατο όριο ηλικίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα προσωπικού λογαριασμού από ανηλίκους στα 15 έτη, υιοθετώντας έτσι μια σταδιακή προσέγγιση. Επίσης, με τον κανονισμό EU Kids Act αντιστρέφεται το βάρος απόδειξης. Πλέον δηλαδή οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο θα συζητήσουμε με τον προσκεκλημένο μας, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Είναι ο κύριος Γιώργος Κορμάς, εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, για να προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε όσα παρουσίασε η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν όσον αφορά στην πρωτοβουλία EU Kids Act. Γεια σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
4: Yes.
2: Πώς βλέπετε αυτή την πρωτοβουλία, κύριε Κορμά, ανταποκρίνεται στο μέγεθος του προβλήματος και πάνω απ' όλα είναι υλοποιήσιμη, είναι ρεαλιστικό αυτό το σχέδιο?
4: Ναι, αυτή η πρωτοβουλία, η οποία βέβαια αναμένουμε να περάσει πρώτα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εφαρμοστεί δηλαδή και στις χώρες, στα εθνικά κοινοβούλια.
3: Προκειμένου να καταστεί νόμος, δηλαδή, σωστά.
4: Ναι, ναι, είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά που αποτυπώνει το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Ότι τα παιδιά πλέον δεν μπορούν να είναι εξέλεγκτα, να είναι στα social media, ειδικά σε από μικρές ηλικίες, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι μόνο και για τα social media, αναφέρεται και για τα video games, αλλά
3: ναι,
4: και
3: σωστά,
4: για την AI.
3: Και την τεχνητή νοημοσύνη, σωστά.
4: Γιατί, όπως ξέρετε, και εκεί μπαίνουν φραγμοί, αναλόγως στην ηλικία, και είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα, το οποίο θα το ανοίξουμε κατά τη διάρκεια του χρόνου όλο αυτό το κομμάτι. Η δική μας κυβέρνηση, αλλά και οι άλλες κυβερνήσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, έχουν ανακοινώσει απαγόρευση από τα 15 μέχρι τα 15 έτη. Δηλαδή, βλέπουμε λίγο τώρα ότι υπάρχει μια άλλη προσέγγιση, η οποία όμως ακολουθεί στο ίδιο μοτίβο. Δηλαδή, αποδεικνύεται πλέον, τι λέει ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι κοιτάξτε να δείτε, μπορεί εσείς από το 1989 μέσω της ΚΟΠΑ να υπάρχει ένας νόμος όπου ουσιαστικά απαγορεύει την είσοδο των παιδιών στα κοινωνικά δίκτυα αυτά 13 έτη. Προφανώς δεν το έχουν εφαρμόσει αυτό το νόμο όλα αυτά τα χρόνια. Έρχεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομοθετεί γι' αυτό. Ουσιαστικά απαγορεύει λοιπόν τη χρήση από τα 13 έτη. Και νομίζω ότι εδώ δεν νομίζω να υπάρχει κάποια αμφιβολία, κάτι να πει κάποιος ότι καλός ή κακός γίνεται αυτό το κομμάτι. Όμως προχωράει και στα 15. Δηλαδή ουσιαστικά καλεί τα κοινωνικά δίκτυα να γίνουν φιλικά προς τα παιδιά και δίνει την ευθύνη πλέον στο γονικό έλεγχο, όπου ουσιαστικά είναι μια διαδικασία τέτοια ώστε οι γονείς θα έχουν τον πλήρη έλεγχο των προφίλ των παιδιών από τα 13 μέχρι τα 15 έτη. Θα είναι μία ώρα η χρήση του όλη αυτή τη διαδικασία. Θα έχουν έλεγχο στους φίλους και το τι προσκαλεί ο καθένας και πώς κινείται όλο αυτό το κομμάτι. Και εξ αρχής, αυτό είναι πολύ σημαντικό, τα προφίλ θα είναι ιδιωτικά κλειδωμένα. Αυτό πρέπει όμως αυτές τις συνθήκες όλες να τις δημιουργήσουν οι εταιρείες. Και επειδή εγώ είμαι ειλικρινής μαζί σας και με την εκπομπή και με το κανάλι, και το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό παλιά το 2016 με το GDPR.
2: Σωστά, και
4: το έχουμε ξαναζήσει όλο αυτό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτό, θα πρέπει τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των εταιρεών αυτά να είναι τόσο μεγάλα, τα οποία να διαταράσουν την οικονομική ισορροπία των εταιρεών αυτών.
3: Ώστε για να είναι αποτρεπτικά
4: να
3: στο να παραβιαστεί αυτή η συμφωνία.
4: Και εγώ θα προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει να αποδοθούν και ποινικές ευθύνες σε αυτούς τους υπαλλήλους όπου εξαιτίας των μη έλεγχο τους κάποια παιδιά οδηγήθηκαν σε αυτοκτονία, κάποια παιδιά παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά, κάποια παιδιά που πλανήθηκαν από κάποιους παιδεραστές. Άρα θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ πρέπει να είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο των ποινών για να πιεστούν αυτές τις εταιρείες να μπουν στη δικασία αυτή.
2: Πάντως κύριε Κορμά, μπαίνει μια σημαντική παράμετρος, δηλαδή σύμφωνα με αυτόν τον νέο κανονισμό του EU Kids Act, αντιστρέφεται το βάρος της απόδειξης, δηλαδή πλέον οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι οι υπηρεσίες τους είναι ηλικιακά κατάλληλες και ασφαλείς εκ του σχεδιασμού τους. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, ενώ μέχρι τώρα είχαμε το αντίστροφο.
4: Έχετε πολύ δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Είναι αλλαγή στάσης. Γιατί μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούσε, η αλήθεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο προσπαθούσε για αυτό το πράγμα. Έτσι θέλω να πω δηλαδή και τα κράτη της, η Αμερική δεν λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Προσπαθούσε να μπουν κάποια, λέγαμε στην αρχή αυτορύθμιση. Μετά λέγαμε συνρύθμιση. Μετά εμφανίσαμε το DCA, δηλαδή προσπαθούσαμε να βάλουμε κανόνες σαν Ευρώπη στο παιχνίδι αυτό των κοινωνικών δικτύων και προφανώς δεν καταφέραμε κάτι. Τώρα λοιπόν έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το βάζει, Ευρωπαϊκή Ένωση και το βάζει ανάποδα.
3: Σε συνδυασμό με την εμβληματική πρωτοβουλία του AI Act που ξεχωρίζει την Ευρώπη ως ηγέτιδα δύναμη σε αυτό το τομέα και στον περιορισμό τέλος πάντων της τεχνητής νοημοσύνης, πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτό το νέο πλαίσιο εφόσον γίνει αποδεκτό από τα κράτη-μέλη, γιατί αυτό μπορεί να πάρει και πάρα πολύ χρόνο.
4: Κοιτάξτε, τα κράτη-μέλη και το δικό μας έτσι, έχουν ουσιαστικά έχουν κάνει κινήσεις πριν την απόφαση αυτή.
3: Σωστά. Δηλαδή, και η Ελλάδα έχει προτείνει, όπως είπατε και εσείς, στα 15.
4: Wallet, έχουμε συμμετάσχει και εμείς σαν Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Έρευνας μαζί με το αντίστοιχο Υπουργείο έχουμε συμμετάσχει στην πιλωτική εφαρμογή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όλο αυτό η ταυτοποίηση της ηλικίας θα γίνει πάνω σε ένα ευρωπαϊκό, μια ευρωπαϊκή εφαρμογή, την οποία την έχουμε δουλέψει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Συμμετέχουμε στις 5 χώρες που το κάνουν. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά θα ταυτοποιείται η ηλικία. Άρα, νομίζω, πιστεύω δηλαδή ακράδαντα ότι η κοινωνία είναι έτοιμη για αυτό το πράγμα και το ζητούσε. Εγώ τώρα τα 20 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό, πάντα στις ομιλίες. Πάντα το θυμάμαι, μας λέγανε τι κάνει η πολιτεία για να μας προστατεύει οι γονείς. Άρα λοιπόν είναι όριμο πλέον το θέμα. Όλοι έχουμε αντιληφθεί τους κινδύνους, ιδίως για τα παιδιά του δημοτικού. Το καταλαβαίνουμε όλοι. Βέβαια στη χώρα μας 70% των παιδιών μας έχουν κοινωνικά δίκτυα.
3: Και έχει περάσει στο DNA τους. Αυτό είναι το ζήτημα.
2: Γι' αυτό και το ζήτημα είναι μεγάλο.
4: Εμένα η άποψή μου προσωπική, αν θέλετε να την καταθέσω, είναι ότι από τα 15 μέχρι τα 15 δεν πρέπει να υπάρχει γενικός. Προφανώς όμως αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβάνομαι και τις κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προβληματίζονται σε αυτή την ηλικία των 13 μέχρι των 15. Εκεί λοιπόν για λόγους, εντάξει λέτε παιδί μου τώρα είναι λίγο αυστηρό να το δούμε, να το συζητήσουμε, γίνεται ένα debate πάνω σε αυτό το κομμάτι. Όμως η λύση θα πρέπει να τη δώσουν οι εταιρείες. Οι εταιρείες να φτιάξουν φιλικά κοινωνικά δίκτυα. Εγώ κρατάω επιφυλάξει το αν θα το κάνουν.
2: Τα κρατάμε όλα αυτά. Κύριε Κορμά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά.
2: Για το χρόνο σας. Να είστε καλά. Πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε παρέμβαση προς αυτή την κατεύθυνση την εβδομάδα που μας πέρασε, με ένα ψήφισμα που εγκρίθηκε με ευρύτατη πλειοψηφία 395 ψήφων. Οι ευρωβουλευτές ζητούν μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή στρατηγική στην οποία θα συμμετέχουν νομοθέτες, οικογένειες και σχολεία, έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το διαδίκτυο είναι ασφαλή.
5: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
6: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
7: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι μία.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
6: Η ώρα είναι 2.
7: Είμαι ο Φιλέας.
8: Και εγώ η Φογκ.
7: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
8: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
7: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
8: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
7: Και πώς γίνεται αυτό?
8: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
7: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
8: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
9: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Χριστίνα Βίδου και ακούτε το κέντρικο μαγκαζίνο του ΣΚΑΕ 100,3. Στη ρυθμίση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Σοφία Καλαβρού και στην επιμέλεια παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμαλιάρη. Είμαστε στα 2 λεπτά μετά τις 2, πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και για τον Οκτώβριο εξετάζει η κυβέρνηση εντός της εβδομάδας οι σχετικές ανακοινώσεις τόσο για την Αντλία όσο και για την οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Έως τότε πάντως ο κόσμος...
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
3: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Η τιμή των καυσίμων ταλανίζει και τη Γερμανία και ως εκ τούτου σε πρώτη φάση έχει αποφασιστεί η μείωση του ενεργειακού φόρου και σε δεύτερη η επιβολή πλαφών στις τιμές. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους ο φόρος στη βενζίνη και τον ντίζελ μειώνεται κατά 14 λεπτά το λίτρο. Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία μέσα σε ένα 24ωρο. Δύο αναβαθμίσεις των προοπτικών της από Moody's και Scope. Επιβεβαιώνεται η εικόνα της Ελλάδας ως νησίδα πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, σημείωσε σε ανάρτηση το Πρωθυπουργός. Στη σημασία της αξιολόγησης δεδομένης της μεγάλης εικόνας των διεθνών αγορών στάθηκε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης.
4: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά.
0: Εγκληματική οργάνωση που ξάφραζε σπίτια σε περιοχές της Αττικής εξαρθρωσίας. Αστυνομία συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, έχουν ταυτοποιηθεί άλλοι 5. Συνεγερμό στην Κρήτη για τον εντοπισμό ενός 78χρονου Γάλλου φέρεται να έχει πάει για μπάνιο στην περιοχή Μαδέ του Δήμου Μαλεβιζίου. Στο Βερολίνο, όπλα και ναζιστικά σύμβολα εντόπισε η αστυνομία στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψηφίας του ακροδεξιού κόμματος Εναλλακτική για τη Γερμανία, το γνωστό AfD, Κριστίν Μπρίνκερ. Η ίδια δηλώνει άγνοια για την υπόθεση, αφήνοντας όμως αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα, καθώς η έρευνα, όπως υποστηρίζει, σημειώνεται λίγες ημέρες πριν τις κρίσιμες εκλογές στο Βερολίνο. Αίσθηση προκαλεί η συμφωνία Τραμπ με τη Δανία με στόχο την ενίσχυση της στρατιωτικής αμερικανικής παρουσίας στη Γρυλανδία, αποκλείοντας κάθε ενέργεια δημιουργίας βάσεων από Κίνα και Ρωσία. Δανία και Γρυλανδία πάντως διατηρούν την κυριαρχία τους. Και μια χρήσιμη πληροφορία για όσους πρόκειται να κινηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας. Από απόψε το βράδυ έως τις 11 αύριο βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία στις οδούς Αθηνάς, Καραγιώργης, Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθηναίων για την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρώνται απόψε στις 8 στον μεγάλο τελικό του 8ου τουρνουά. Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του ΣΚΑΙ. Γι' αυτό και το δελτίο ειδήσεων, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων σήμερα θα μεταδοθεί στις 7. Και ο καιρός καλοκαιρινός αυτό το Σαββατοκύριακο με τη θερμοκρασία κατά στους 30 με 32 βαθμούς και στην Αττική. Αλλαγή όμως περιμένουμε από την Τρίτη. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά, ακόμη και στην Αθήνα, ενώ θα έχουμε και περισσότερες νεφώσεις, ενισχυμένους ανέμους και κατά τόπους βροχές. Ξεκινάμε κυρίες και κύριοι κεντρικό μαγκαζίνο ΣΚΑΕ 100,3 και ξεκινάμε με το κόστος των καυσίμων και τις παρεμβάσεις που εξετάζει η κυβέρνηση, καθώς οι υψηλές τιμές πιέζουν πλέον οδηγούς, νοικοκυριά, πλησιάζει και η έναρξη της περίοδου για το πετρέλαιο θέρμανσης. Και στο τραπέζι βρίσκεται Χρυσόστομε Τσούφη, είναι μαζί μας ο Χρυσόστομος, κυρίες και κύριοι.
5: Καλό μεσημέρι.
0: Παράταση επιδότησης καυσίμων πες μας και για βενζίνη και να δούμε και τι γίνεται και με το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Ναι. Αρχικά να πούμε ότι ο κουμπαράς της κυβέρνησης είναι περίπου 150 με 160 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή. Και οι ανακοινώσεις δεν θα γίνουν τελικά Δευτέρα όπως τις περιμέναμε, αλλά κάπου μέσα στη βδομάδα όταν θα είναι έτοιμη. Τώρα, η είδηση που βγαίνει σήμερα είναι ότι εκτός από την παράταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, που είναι κλειδωμένη, η κυβέρνηση σκέφτεται να παρατείνει την επιδότηση των 10 λεπτών και στην αμόλυβδη. Αυτό δεν το είχε πει ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι καινούριο στοιχείο. Στο πετρέλαιο θέρμανσης θα υπάρξει μια διπλή παρέμβαση, αφενός μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Δεν είναι εκτός τραπεζιού αυτή τη στιγμή να αυξηθούν οι δικαιούχοι και αφετέρου μια παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και από τον προϋπολογισμό και από τα δηληστήρια. Ναι. Στόχος να έχουμε μία τιμή κάτω από το 1,75-1,74 mm-hmm. με την οποία έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στις 30 Απριλίου.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί αν ξεκινούσε τώρα η διάθεσή του θα ήμασταν κοντά στα 2 ευρώ. Από εκεί και πέρα, στην Σύνοδο Κορυφής του Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός θα θέσει γενικά να ισχύσει για όλες τις χώρες μία ρήτρα διαφυγής για τα μέτρα που τυχόν λαμβάνει κάθε χώρα για το ενεργειακό κόστος, να μην προσμετρώνται στους δημοσιονομικούς κανόνες. Θα δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Εμείς θέλουμε να χωρέσουμε αυτήν την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, που αυτή τη στιγμή στο ένα λίτρο μας κοστίζει 70 λεπτά.
0: Θα μείνεις εδώ, γιατί έχουμε και την αναβάθμιση, τη διπλή αναβάθμιση, να δούμε τι σημαίνει. Όμως, σωστό με εδώ, στον Sky, κυρίες και κύριοι, μιλούσε εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, Όμηρος Τσάπαλος, και μας είπε για αυτές τις δύο τις ειδήσεις. Στην ουσία, η παράταση στον ντίζελ είναι και το καινούριο, μας εξήγησε και ο Χρυσόστομος. Να ακούσουμε καταρχήν τι είπε ο κ. Τσάπαλος για το πετρέλαιο θέρμανσης.
6: Οτιδήποτε αποφασιστεί θα έχει ισχύ από τις αρχές Οκτωβρίου. Μιλάμε ουσιαστικά για μια επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και με συνεισφορά από τα δηληστήρια στην τελική τιμή του προϊόντος, που θέλουμε να είναι κάτω από 1,75 κλειδωμένο αναλύτρο. Το δεύτερο παράλληλα που θα κάνουμε είναι και η αύξηση οριζόντια του λεγόμενου επιδόματος. Το θέμα προς το παρόν εξετάζεται είναι η αύξηση οριζόντια της επιδότησης, όχι των δικαιούχων.
0: Και πέρα από το πετρέλαιο θέρμανσης, για το οποίο ακούσαμε, ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να συνεχιστεί η στήριξη και στην Αγγλία. Το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη βασίστηκε και σε αυτά που μας είπε εδώ ο κ. Τσάπαλος. Να ακούσουμε γι' αυτό το παράθυρο για παράταση στην επιδότηση.
6: Και αυτό το κομμάτι είναι κάτι το οποίο μέσα στις επόμενες μέρες θα έχει κλειδώσει. Προφανώς εξετάζουμε και το κομμάτι της παράτασης της επιδότησης τον Οκτώβριο, της επιδότησης στη βενζίνη. Δεν είναι όμως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορούμε να ανακοινώσουμε. Και είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει και με τα δηληστήρια κατά βάση.
0: Την ώρα πάντως που περιμένουμε τις κυβερνητικές αποφάσεις, το είπε ο Χρυσόστομος, όχι τη Δευτέρα, κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Οδηγοί, νοικοκυριά, επαγγελματίες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με τιμές που έχουν αλλάξει σημαντικά τους οικογενειακούς και επαγγελματικούς προϋπολογισμούς. Να ακούσουμε τι λένε οι ίδιοι οι καταναλωτές.
7: Πετρέλαιο στο σπίτι, πετρέλαιο στο μαγαζί. Δουλειά δεν υπάρχει καθόλου.
8: Πρέπει να αγκαστούν όλοι να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Από την κυβέρνηση και από τον κόσμο.
9: Με αυτή τη τιμή πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει περίπτωση. Ξυλό σόμπα τώρα, θα πάμε να κόψουμε ξύλα.
10: Αν δεν κάνει κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει. Όλα αυτά είναι. Να είχαμε να λέγαμε.
1: 9 εκατοστάρικα μισθό και 2,20 το πετρέλαιο. Τι να βλέπω, ρε φίλε.
2: Πάει 2,34 το λίτρο. Από εκεί που είχε 1,40 κάτι.
0: Από τον κόσμο, πάμε να δούμε τώρα τους επαγγελματίες και θα πάμε γεωγραφικά σε δύο άκρα. Ο κύριος Γιάννης Ιατρίδης είναι ιδιοκτήτης Ξενώνα στη Φλόρινα. Μίλησε εδώ στο Sky και τη Φαΐ Μαυραγάνη.
11: Στις ορεινές περιοχές θα πρέπει ένα μήνα τουλάχιστον πριν να ανοίγει το πετρέλαιο θέρμασης και θέλουμε οριζόντια και σε όλους, σε όσους μένουν σε ακριτικές περιοχές, ειδικές τιμές. Το θεσμικό πλαίσιο για τον ορεινό τουρισμό δεν προβλέπει καμία βοήθεια. Βρίσκομαι στα 1400 μέτρα υψόμετρο. Είναι δυνατόν να καίμε το ίδιο με την Κρήτη?
0: Και αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό που είπε ο κύριος Ιατρίδης. Τι άλλο είπε και ο Χρυσόστομε?
5: Ο συγκεκριμένος που είναι στη Φλόρινα δήλωσε ότι επειδή ακόμη δεν έχει αρχίσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης και επειδή στη Φλόρινα σήμερα ξύπνησαν με 12 βαθμούς, βάζουν πετρέλαιο κίνησης για να ζεσταθούν, άρα 2,19 το λίτρο. Και να πούμε επίσης ότι οι πρατηριούχοι παίρνουν, ειδικά από τη Βόρεια Ελλάδα, πολλά τηλέφωνα, αλλά και από την Κρήτη και από εδώ από την Αθήνα, από κόσμο που προσπαθεί να κλείσει από τώρα μία τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Δεν ξέρω αν γίνεται αυτό.
5: Δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρουν τι να τους πούνε οι άνθρωποι.
0: Δεν μπορείς να κάνεις καβάζα.
5: Αλλά φαντάσου την αγωνία που έχουν οι άνθρωποι να μπορέσουν να υπολογίσουν ένα κόστος για τους προϋπολογισμούς τους.
0: Μια και αναφέρθηκε σε πρατηριούχους, πάμε σαν Σαντορίνη. Πάμε σε ένα άλλο σημείο. Ο κ. Ευτύχης Μαρκοζίνης, ιδιοκτήτης πρατηρίου.
12: Σήμερα που μιλάμε είναι γύρω στα 2,40, 2,45, 2,49, 2,50, εξαρτάται πότε έχει παραλάβει κάθε πρατηριούχος. Το θέμα είναι ότι παραλαμβάνουμε εμείς περίπου μία φορά την εβδομάδα. Οπότε η μεταβολή είναι τεράστια. Δεν ανεβαίνει μόνο το καύσιμο αυτό καθ' αυτό, αλλά ανεβαίνει και το μεταφορικό κόστος.
0: Σωστό.
12: Και αυτό σημαίνει εκθετική αύξηση της τιμής.
0: Τώρα, οι πρατηριούχοι από την πλευρά τους περιμένουν να δουν όχι μόνο το ύψος της επιδότησης, αλλά και ποια θα είναι τελικά τα όρια για το επίδομα. Ζητούν μάλιστα ένα μόνιμο μηχανισμό παρέμβασης, ώστε σε περιόδους μεγάλης ενεργειακής κρίσης να έχουμε ένα μόνιμο μηχανισμό ώστε να μην αναζητούνται κάθε φορά έκτακτες λύσεις. Ο κύριος Παπαγεωργίου.
13: Περιμένουμε να ακούσουμε ποια θα είναι η επιδότηση από το κράτος στο πετρέλαιο θέρμανση ανά λίτρο και από τα ελληνικά δηληστήρια. Άρα, αθρηστικά να υπολογίσουμε ποια θα είναι η τιμή. Και το δεύτερο, ποια θα είναι τα όρια του επιδόματος θέρμανσης. Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός παρέμβασης όταν υπάρχουν ακραίες καταστάσεις σε περίοδο κρίσης. Είναι περίπου στο 1,95 με 2 ευρώ η τιμή εκκίνησης χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση.
0: Και βέβαια μπροστά στο χειμώνα το ερώτημα για κάθε νοικοκυριό είναι πολύ πρακτικό. Με τι συμφέρει τελικά να ζεστάρουμε το σπίτι μας? Μίλησα εδώ στον Sky ενεργειακός επιθεωρητής ο κ. Μιχάλης Χριστοδουλίδης. Μας δίνει στην ουσία μία εικόνα και θα ακούσετε το χαρακτηριστικό απόσπασμα για το τι μπορεί να συμφέρει τον κάθε ένα από εμάς συγκρίνοντας το κόστος των διαφορετικών τρόπων θέρμανσης. Υπολογίζει πώς επιβαρύνεται ένα νοικοκυριό εάν το πετρέλαιο θέρμανσης φτάσει στο 1,75 το λίτρο. Ένα πάρα πολύ χρήσιμο, χρηστικό σημείο αυτό που θα ακολουθήσει.
14: Εάν πάει 1,75 το πετρέλαιο θέρμανσης, τα 150 λίτρα είναι 262. Μάνι πληρώνει 97 ευρώ παραπάνω το μήνα. Η σειρά κατάταξης από το φθηνότερο προς το ακριβότερο μέσο θέρμανσης είναι αντλία θερμότητας. Στη συνέχεια, τα κλιματιστικά inverter, 8 έως 10 ώρες λειτουργίας, θα πληρώσει 147 ευρώ από τα 105 που ήταν πέρσι. Το φυσικό αέριο θα πληρώσει 165 ευρώ από τα 111 που ήταν πέρσι. Και το χειρότερο είναι το πετρέλαιο θέρμανσης και το ακόμα χειρότερο είναι τα ηλεκτρικά σώματα και ηλεκτρικές θερμάστρες.
0: Επιστρέφουμε στην... Είμαστε στην Ελλάδα κυρίες και κύριοι και πάμε στην οικονομία. Επιστρέφουμε στην οικονομία ήθελα να πω με μια σημαντική εξέλιξη από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθε διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από Moody's και Scope. Χρυσόστομος Τσούβης παραμένει εδώ στο στούντιο. Τι ακριβώς άλλαξαν οι δύο οίκοι στην αξιολόγησή τους και κύριος Χρυσόστομε, τι σημαίνουν αυτές οι αποφάσεις στην πράξη για την ελληνική οικονομία?
5: Ωραία, πολύ σημαντικό είναι οι συνθήκες στις οποίες έρχονται αυτές οι δύο αναβαθμίσεις, γιατί μιλάμε για συνθήκες κλειδονισμού των αγορών, ενεργειακής ανασφάλειας και γενικής οικονομικής αβεβαιότητας.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Πολύ σημαντικό. Η Moody's λοιπόν, ο παραδοσιακά πιο στριφνός οίκος αξιολόγησης, αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, και ο πιο σημαντικός ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης, η Scope, ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης, μας αναβάθμισε την ελληνική οικονομία από το 3β στο 3β συν. Για διάφορους λόγους γίνεται αυτό, επειδή μειώνεται το χρέος, υπάρχουν σημαντικοί ρυθμοί ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεις και γενικά ανθεκτικότητα της οικονομίας. Εκτός από συμβολικό, υπάρχει και πρακτικό όφελος για τους Έλληνες πολίτες, διότι αυτές οι αξιολογήσεις φέρνουν τη χώρα σε πολύ καλύτερη θέση, ώστε και να έλκει επενδύσεις και μεγαλύτερους επενδυτές, αλλά και ταυτόχρονα να δανείζεται πιο φθηνά, άρα να έχει να διαθέσει μικρότερα ποσά για τόκους και να τις μένουν περισσότερα χρήματα για να μπορεί να κάνει κοινωνική πολιτική. Χοντρικά αυτά είναι τα ωφέλη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Η κυβέρνηση αποδίδει τη διπλή αναβάθμιση στην πορεία και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο κ. Πιαρακάκης, έκανε λόγο για αποτέλεσμα της ισχυρής οικονομίας της χώρας.
4: Είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η χώρα μας, η οικονομία της είναι πια πιο ισχυρή, τότε το χρέος μειώνεται με μεγάλη ταχύτητα, οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
0: Στη σημασία της αναβάθμισης Scope στάθηκε και ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο κ. Τσάπαλος, επισημένοντας ότι η Ελλάδα φτάνει στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα των τελευταίων 17 ετών.
6: Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα των μνημονίων, της κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας στο 30% να επανέλθει στην ανώτερη βαθμίδα που είχε καταφέρει τα τελευταία χρόνια. Τρία πράγματα δείχνουν αυτή η αναβάθμιση. Κινούμαστε σε σωστή πορεία. Είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών για επενδυτές που θέλουν να έρθουν να ρίξουν τα χρήματά τους στη χώρα μας. Και το τρίτο και το πιο σημαντικό, ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές και φυσικά θα δει χαμηλότερα κόστη δανεισμού για την ελληνική οικονομία.
0: Το Το οικονομικό κομμάτι αυτών των οικονομικών ειδήσεων, εξελίξεων και τη σημασία του μα την είπε ο Χρυσόστομο Τσούβη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Και πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση. Είναι μαζί μα ο Γιώργο Παπακοσταντίνου, γιατί προφανώ, Γιώργο, η κυβέρνηση επιχειρεί να την αξιοποιήσει. Έτσι, και ω επιβεβαίωση τη οικονομική τη πολιτική, είδαμε νωρίτερα και τι δηλώσει. Είχαμε και την ανάρτηση του Κυριακού Μητσοτάκη, η νησίδα πολιτική οικονομική σταθερότητα, η εικόνα σήμερα τη Ελλάδα.
16: Ναι, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε περίπου 48 ώρες από τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως καθόμαστε εδώ σε ένα τραπέζι εγώ, εσύ και ο Χρυσόστομος, θα κάθεται με 30 κορυφαίους ξένους επενδυτές. Και αυτή η διπλή αναβάθμιση του πιστώνει, αν θέλεις, περισσότερα μίλια σε αυτό το εισιτήριο που θέλει να επικυρώσει προς τους ξένους επενδυτές, ώστε να έρθουν να αυξήσουν τις τοποθετήσεις κεφαλαίων στην Ελλάδα.
0: Άρα το μήνυμα του είναι διπλό. Είναι και εδώ για τους πολίτες, μια ανάταση αν θέλεις, αλλά είναι και για τις επενδύσεις.
16: Είναι προφανές αυτό και η διάσταση που δίνει για τους πολίτες που έδωσε ο Χρυσόστομος, αλλά στο κομμάτι το μακροπρόθεσμο, αυτό που θέλουμε να τραβήξουμε. Mm-hmm. Μέχρι σήμερα το μήνυμα ήταν επανήλθαμε, τώρα αυτό το μήνυμα ενισχύεται την περαιτέρω στο ότι αρχίζουμε και αυγατίζουμε σε αυτήν την προσπάθειά μας. Με περισσότερες αναβαθμίσεις και με την οικονομία να πιστοποιεί ότι την καλή της πορεία και από τις αποδόσεις των ομολόγων. Δανειζόμαστε φθηνότερα από τις 4 από τις 7 χώρες του G7. Το αναφέρει και αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και μια καλή ευκαιρία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη να τονώσει και πολλά από τα προεκλογικά διλήμματα, διότι απευθύνθηκε και προς την αντιπολίτευση με τη φράση ότι όσοι επιμένουν να μηδενίζουν, να ακυρώνουν αυτή την εθνική επιτυχία, δεν αδικούν την κυβέρνηση αλλά τους Έλληνες πολίτες. Και πολύ περισσότερο το δίλημα το δεύτερο που είναι πάνω από την κάλπη, ότι η χώρα προχωρά μπροστά παρά το φουρτουνιασμένο καιρό, με σχέδιο, συνέπεια, ελπίδα, ναι, και σταθερότητα.
0: Μια και αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του και εσύ μας το επισήμανες για την αντιπολίτευση, θέλω λίγο να μας θυμίσεις τις σημερινές του δηλώσεις στη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί αυτές οι δηλώσεις ήταν αφορμή για πολιτικές κόντρες που είχαμε στα τηλεοπτικά παράθυρα και θα ακούσουμε μετά κάποιες εμείς αντιδράσεις. Είχε τη συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και εκεί προανήγγειλε τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι δεν είναι?
16: Στη συνέχεια της συνέντευξης, γιατί η κόντρα, αν θέλει, στα βέλη που δέχεται η κυβέρνηση, είχαν να κάνουν με την προαναγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι στο επικείμενο, στο προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα θέσει επιτάπητος το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή η διατύπωση αξιοποιήθηκε από την αντιπολίτευση προκειμένου να επικρίνει την κυβέρνηση, να επιτεθεί στην κυβέρνηση ότι δεν χρειάζεται την έγκριση της Ευρώπης η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Διευκρίνησε σε αυτό, κάνοντας λόγο για ελαθροχειρία, έδωσε σήμερα στο ΜΕΓΑ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι αυτό που θα ζητηθεί είναι αυτό που προανέφερε μόλις πριν από λίγο ο Χρυσόστομος Τσούφης, δηλαδή αυτές οι έκτακτες δαπάνες που θα γίνουν μέσω της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης να εξαιρεθούν από τη ρήτρα δαπανών.
0: Και να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
17: Επιχειρείται μία ακόμα λαθροχειρία σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός από την αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι χρειάζεται άδεια για να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, αλλά χρειάζεται μία συνολική απόφαση της Ευρώπης.
0: Είμαστε στις πολιτικές αντιδράσεις. Από την πλευρά του, το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και κατηγορεί την κυβέρνηση, όπως μας είπε και ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ότι έχει καθυστερήσει να προχωρήσει σε μια τέτοια παρέμβαση. Ο Παύλος Χριστίδης επικαλείται το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών που έχουν ήδη μειώσει τον

0: Δεν είχαμε στη ΔΕΘ λίγες μέρες πριν ούτε ενεργειακή επιβάρυνση. Δεν είχαμε ακρίβεια. Δεν μπορούσαν να έρθουν με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο να τα λύσουν. Τι ήρθαν να μας πούνε τώρα? Ότι θα ανακοινώσουμε μέτρα. Γιατί δεν ανακοίνωσαν πάλι? Δεν γεμίζουμε με ευχολόγια ούτε το ντεπόζιτο ούτε το ψυγείο.
1: Αυτά στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε και πάμε λίγο στη Γερμανία, γιατί η πίεση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων είναι ένα πλέον ευρωπαϊκό πρόβλημα και το Βερολίνο αποφάσισε ήδη να παρέμβει. Είναι η Δήμητρα Κυρανούδη μαζί μας από την Deutsche Welle. Μιλάμε, Δήμητρα, για μείωση του ενεργειακού φόρου από την 1η Οκτωβρίου και στη συνέχεια ακόμα και για πλαφόν στις τιμές. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει αποφασίσει η γερμανική κυβέρνηση και πώς υπολογίζεται ότι θα ελαφρύνει, σε τι ποσοστό και αν τελικά πολίτες και επιχειρήσεις.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Πρόκειται, Χριστίνα, για ένα πακέτο μαμούθ 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για μια τρίμηνη έκπτωση σε καύσιμα, ένα ποσό που θα κατανεμηθεί εξίσου μεταξύ της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης και των γερμανικών κρατηδίων. Τι αποφάσισαν ήδη από χθες, μετά από μαραθώνιες διαβουλεύσεις. Αποφάσισαν λοιπόν την μείωση στις τιμές των καυσίμων 17 σεντ το λίτρο, που θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, σε ένα πρώτο μέτρο ελάφρυνσης, και από εκεί και πέρα αναμένεται σε δεύτερη φάση να τεθεί και ένα πλαφόν στις τιμές των καυσίμων. Αυτό έγινε μετά από πιέσεις και της βαριάς βιομηχανίας και ενώσεων καταναλωτών, γιατί οι τιμές των καυσίμων και ειδικά ντίζελ και βενζίνη στη Γερμανία έχουν φτάσει στα ύψη πάνω από 2,30 ευρώ, ενώ κάποιες ημέρες έφτασαν σχεδόν τα 3 ευρώ στη Γερμανία. Η Γερμανία επίσης, Χριστίνα, πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση, αντιμετωπίζει τη δεύτερη σοβαρή ενεργειακή κρίση τα τελευταία χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και πλέον βρίσκεται σε μια κρίσιμη κατάσταση, σε μια καμπή, και πρέπει έτσι να λάβει άμεσα μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Lars Klingbeil φέρεται να ζήτησε από τον επικεφαλής του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, στην πρόσφατη συνάντηση που είχαν στο Βερολίνο, να ληφθούν άμεσα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και να στηριχθεί συγκεκριμένα η γερμανική βαριά βιομηχανία που περνά αυτή τη στιγμή σοβαρούς κλειδονισμούς εξαιτίας των υψηλών τιμών στα καύσιμα.
1: Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δήμητρα Κυρανούδη, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ. Το ερώτημα βέβαια για ολόκληρη την Ευρώπη είναι τι περιμένουμε από εδώ και πέρα. Αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, να προκύψουν προβλήματα στην επάρκεια καυσίμων, ή αν η μεγάλη πίεση θα συνεχίσει να είναι στις τιμές. Ομότιμος καθηγητής Διεθνών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ο κ. Γιάννης Χατζηδημητρίου, εξήγησε εδώ στον Sky ότι ζήτημα έλλειψης στην Ευρώπη δεν αναμένεται. Προειδοποιεί όμως για κάτι άλλο, για σημαντική αύξηση των τιμών.
3: Έλλειψη δεν θα υπάρξει. Mm-hmm. Οι τιμές θα αυξηθούν αρκετά ακόμη. Οι Χούθοι χτύπησαν τον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που στέλνει πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Ταυτόχρονα κατάφεραν και πέρασαν αρκετό πετρέλαιο προς την Ασία, έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί μεγάλη ζήτηση, ενώ θα έχει μειωθεί η προσφορά, που είναι ακριβώς αυτό που στέλνει τις τιμές προς τα πάνω. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου να μειωθούν από το προ ή της Παρασκευής μέχρι το κλείσιμο των αγορών χθες το βράδυ.
1: 2:26 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Εδώ η πρώτη ενότητα κλείνει. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε γύρω από την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!

0: Πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις Όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κρέμβες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Την Κυριακή με την Καθημερινή, δύο εκδόσεις που αφορούν κάθε οικογένεια. Η συναισθηματική ζωή των εφήβων. Το best seller που μετατρέπει τη σύγχρονη ψυχολογική γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις. Πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις.

0: Υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, κυρίες και κύριοι, είναι στο επίκεντρο οι έρευνες, στο επίκεντρο των ερευνών, οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα. Μέρα τη μέρα, όπως θα ακούσετε και στη συνέχεια, βγαίνουν και διάφορες μαρτυρίες, καταγγελίες. Και εδώ στον Sky θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια για την συμπεριφορά των δύο γιατρών, για τις όχι ακριβώς διαγνώσεις. Γιατί εδώ είναι ένα λεπτό σημείο. Αν προσέξετε, δεν έγραφαν πουθενά διαγνώσεις, τη λέξη διάγνωση. Είχαν τη λέξη αξιολόγηση ή τουλάχιστον αυτό λέει το ρεπορτάζ. Είναι σημαντικό για να μην μπορεί κάποιος συγνωρίζουν νομικά στο μέλλον να κατηγορηθούν για οτιδήποτε. Πάμε σε επίπεδο ερευνών. Παναγιώτης Πυρόπουλος, ο αστυνομικός μας συντάκτης, τα παρακολουθεί και δεν ξέρω από πού να το πρωτοπιάσω, Παναγιώτη, επομένως θέλω να με βοηθήσεις. Πού βρισκόμαστε εμείς αυτή τη στιγμή?
1: Πάντως το πλούσιο ελληνικό λεξιλόγιο, για να συνεχίσω λίγο την σκέψη σου, από ό,τι φαίνεται ήταν να αποτελούσε και έναν τρόπο προκειμένου να συγκαλύπτουν το τι ακριβώς έκαναν.
0: Πολύ σωστό, μπράβο.
1: Όσον αφορά τις έρευνες.
2: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής, 91,8 στα FM.
3: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
1: Επειδή η έρευνα έχει σχέση με την υπόθεση. Δηλαδή, αν μέσα σε αυτό εντοπιστεί κάτι σχετικό με την υπόθεση, το οτιδήποτε άλλο προσωπικό ή άλλα αντικείμενα,
0: ναι,
1: απλά θα καταγραφούν ουσιαστικά στον.
0: Και δεν αφορούν την έρευνα.
1: Ακριβώς. Απλά, δηλαδή, το κλαδικηβότιο θα ανοιχθεί, μάλλον την ερχόμενη εβδομάδα, με τη σύμφωνη γνώμη του ανακριτή, προκειμένου να δουν αν υπάρχει μέσα υλικό το οποίο μπορεί να βοηθήσει την υπόθεση. Οτιδήποτε άλλο δεν αφορά γενικότερα και την ελληνική αστυνομία, ενδεχομένως και την ελληνική δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις επικοινωνίες και την άρση του απορρίτου, θα ξεδιαλύνουν πάρα πολλά πράγματα όσον αφορά τις επικοινωνίες στο κρίσιμο χρονικό διάστημα. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι ένα χρονικό διάστημα και ο ίδιος ο γιατρός και η σύζυγός του,
0: mm-hmm,
1: φαίνεται να είχαν ένα νεκρό διάστημα τουλάχιστον μίας ώρας και οι δύο δικές τους συσκευές. Αν υπάρχουν και άλλες θα το δούμε στην πορεία. Υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες 5-6 επικοινωνίες που φαίνεται να έχει και με τον υπνοθεραπευτή.
0: Φέρεται να έχει αυτή την επικοινωνία, σωστά?
1: Ακριβώς, φαίνεται να έχει τουλάχιστον 5 επικοινωνίες με τον υπνοθεραπευτή. Είναι αυτός που μην ξεχνάμε ότι είχε αποστείλει και την φωτογραφία του άτυχου τραγουδιστή πάνω στην πολυθρόνα. Όπως και να έχει, οι αστυνομικές εκτιμήσεις, Χριστίνα, αναφέρουν ότι κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές, τα οικονομικά στοιχεία, νέες καταθέσεις θα αναδείξουν από ό,τι φαίνεται ένα πλούσιο καρνέ του ζευγαριού. Υπάρχει μια πρώτη εικόνα ότι πολύ γνωστή στην κοινή γνώμη, τραγουδιστές, ηθοποιοί, σελέμπριτ με την ευρεία έννοια, επιχειρηματίες, ακόμα και πολιτικοί, δημοσιογράφοι, φαίνεται να έχουν μια περίοπτη θέση σε αυτή την λίστα με τις επαφές και τους πελάτες του ζευγαριού. Κρίσιμο στοιχείο στην έρευνα θα είναι φυσικά και οι τοξικολογικές αλλά κυρίως και οι ιστολογικές εξετάσεις. Σε επικοινωνίες που είχαμε αρμόδιους της ιατροδικαστικής υπηρεσίας αναφέρουν ότι η ανακοπή, όπως έχουμε πει, είναι το τελικό αποτέλεσμα. Δεν γνωρίζουμε το αίτιο που την προκάλεσε.
0: Είναι η αιτία, ναι, σωστά.
1: Ακριβώς. Θέλουν να δουν αν υπάρχουν τυχόν ουσίες που μπορεί να την έχουν προκαλέσει. Δεν μιλάμε για τον ίδιο τραγουδιστή, συγγνώμη, αν δεν προλάβω.
0: Μπράβο.
1: Μιλάμε για ουσίες που μπορεί να έχουν χορηγήσει οι ίδιοι ή κάποιο σκεύασμα πριν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και αν σχετίζεται η ανακοπή με αυτή καθ' αυτή την πλασμαφαίρεση.
0: Ναι.
1: Αν δηλαδή υπήρχε, για παράδειγμα, μια μεγαλύτερη ταχύτητα, όχι χωρίς τη μέθη, χωρίς την ουσία, σου λέω ότι απλά αν υπήρχε μια μεγαλύτερη ταχύτητα, να το πω πολύ απλοϊκά, στον καθαρισμό του πλάσματος, του αίματος, από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή από τα 200 μέλη, όπως λένε χαρακτηριστικά, υπήρχε μια μεγαλύτερη ποσότητα, υπάρχει μια περίπτωση θρόμβου που προκάλεσε την ανακοπή και το θάνατο του τραγουδιστή.
0: Ναι.
1: Τρέχει η διαδικασία στα κλιματολογικά εργαστήρια για την ανάκτηση ζητησμένων αρχείων, ψηφιακά πιστήρια, που, γιατί γνωρίζουμε ότι το ζευγάρι θεωρητικά είχε ένα πρωτόκολλο να σβήνονται τα παλαιότερα ραντεβού και το ιστορικό των πελατών. Υπάρχει δηλαδή μια θολή δραστηριότητα σε ένα βαθμό.
0: Η κατάθεση της γραμματέως έχει δώσει, επειδή και η ίδια από ό,τι διάβαζε και το ρεπορτάζ διαβάζω πάρα πολύ καλά, ήδη έχει πει ότι στο τέλος της ημέρας, και είναι ένα από τα παράδοξα, τον ραντεβού σβήνονταν τα ραντεβού.
1: Ακριβώς. Βέβαια στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχουν σβηστεί ραντεβού των προηγούμενων ημερών. Γιατί ήταν και μια κρίσιμη ερώτηση, γιατί είχε σβηστεί ουσιαστικά το αρχείο του Γιώργου Μαζονάκη. Και όταν ρωτήθηκαν για ποιο λόγο είχε σβηστεί, απάντησαν ότι έτσι είναι το πρωτόκολλο. Και τα προηγούμενα αρχεία των υπόλοιπων πελατών που είναι των προηγούμενων ημερών γιατί δεν έχουν σβηστεί, δεν είχαν απάντηση σε αυτό το ερώτημα των αστυνομικών. Έχουν ανοίξει έρευνες στα οικονομικά του στοιχεία, το γνωρίζουμε αυτό. Φαίνεται να υπάρχει και μια, θα σου έλεγα, αόρατη επαγγελματική δραστηριότητα με άφαντα κέρδη στο παρελθόν του ζευγαριού που ερευνάει η αρχή για το ξύπνημα μαύρου χρήματος. Υπάρχουν πάρα πολλά χρονικά κενά που ενδεχομένως θα μπορέσουν να αποσαφιστούν πλήρως και με τις επικοινωνίες. Υπάρχει και ένα δίκτυο πελατών, το οποίο αυτό θα διευρυνθεί με όλη την άσκηση του απορρίτου και γενικότερα με την ανάλυση όλων των ψηφιακών πιστηρίων και όσον αφορά τον υπνοθεραπευτή, ο οποίος και αυτός την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή. Ας πούμε, υπάρχει και μια έρευνα που αφορά την αγορά παραθαλάσσιας έκτασης 100 στρεμμάτων στην Ερμιονίδα μαζί με τη συνδρομή άλλων των συνεργατών με στόχο τη δημιουργία ενός πρότυπου VIP, θα σου έλεγα, θέρετρου κλινικής ευεξίας, όπου στο συγκεκριμένο χώρο υποτίθεται ότι οι επισκέπτες θα είχαν τη δυνατότητα να συνδυάζουν την διαμονή τους με τις θεραπείες μέσω του συγκεκριμένου δικτύου. Και φυσικά είναι και ένα ακόμα κομμάτι, δηλαδή μιλάμε για μια δεδαλώδη κατάσταση. Το δεύτερο ιατρείο, σε εισαγωγικά,
0: στην Πατριάρχου
1: Ιωακήμου, ουσιαστικά ήταν η αντιπροσωπεία, ήταν η κύρια αντιπρόσωπος της εισαγωγής και πώλησης μηχανημάτων πρωτασταφαίρεσης από την Γερμανία, που είχε πάρει τα δικαιώματα της εταιρείας, της μαμάρα της εταιρείας κατασκευάστης από την Κορέα. Είναι μεγάλο το εύρος φυσικά των ερευνών, το οποίο σιγά σιγά από ό,τι φαίνεται θα προστίθεται κομμάτια του παζλ και της δικογραφίας που θα πηγαίνουν στον ανακριτή. Το μεγαλύτερο μέρος βέβαια αφορά τη διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών που θα στέλνει όλο και περισσότερα στοιχεία από την ανάλυση των ψηφιακών πιστηρίων που έχουν στην κατοχή τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο και δεδαλώδες, όπως πολύ εύστοχα χρησιμοποίησες τη συγκεκριμένη λέξη, είναι πραγματικά το πώς μέρα τη μέρα, είτε αποκαλύψεις έχουμε, μαρτυρίες, καταγγελίες ανθρώπων που είχαν πει, ή το συνειδητοποιούμε ότι ήταν ένα εδρεωμένο ιατρείο στη συνείδηση.
1: Αυτό είναι και το προβληματικό στοιχείο, Χριστίνα. Δηλαδή, προβληματικό είναι και επικίση η λέξη, γιατί μιλάμε ότι έχουμε ένα χρονικό διάστημα, περίπου 15 τουλάχιστον χρόνων, όπου δεν φαίνεται κανείς από αυτούς να κρυβότανε όσον αφορά τη δραστηριότητά του την κύρια στο συγκεκριμένο χώρο της Οδού Καρνεάδου. Και μάλιστα ήταν και γνωστό και σε πάρα πολύ μεγάλο ευρύ κύκλο που έχουν δημόσιο λόγο. Κανείς όμως από ό,τι φαίνεται δεν είπε τίποτα. Κανένας δεν έχει κάνει έλεγχο. Έλεγχο του ιατρικού συλλόγου με κλεισμένα ραντεβού δεν νομίζω ότι μπορούν να δείξουν κάποιο έβριμα το οποίο θα μπορούσε να τους αφαιρέσει την άδεια εξασκήσεως επαγγελματός. Το λέω πολύ, πολύ απλοϊκά, αλλά βλέπουμε ότι οι έλεγχοι όσον αφορά τέτοιου είδους, διότι δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ιατρείο ή ο χώρος που γίνονται τέτοιου είδους παράτυπα παράνομες ενέργειες ιατρικές πράξεις.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι αυτό που σας είπαμε και νωρίτερα, κυρίες και κύριοι. Μέρα τη μέρα βγαίνουν και προκύπτουν καταγγελίες ή στοιχεία της έρευνας. Να πάρουμε λοιπόν, ήταν ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος, το αναλυτικό ρεπορτάζ, αυτό που χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε τώρα. Όπως και η κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου, είναι εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, εξηγεί και εκείνη.
4: πέρανε πριν την απολογία των κατηγορούμενων, να διαπιστώσουμε πώς ακριβώς λειτουργήσε αυτό το μηχάνημα, ώστε να έχει πλήρη γνώση και η αρμόδια ανακριτική αρχή του τι ακριβώς συνέβη μέσα σε αυτό το ιατρείο. Υπάρχει ακόμα πλήθος ψηφιακών μυστηρίων, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής, από τα οποία προσπαθούμε να αντλήσουμε δεδομένα τα οποία ίσως σχετίζονται με την υπόθεση αυτή. Από εκεί και πέρα, αν προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο βλέπουμε άλλα αδικήματα, όπως και άλλους εμπλεκόμενους, στη συνέχεια χρειαζόμαστε την καταδίκηση του αρμόδιου ανακριτή, ώστε να διερευνήσουμε οτιδήποτε άλλο.
0: Η ιδιαίτερο βόρος όμως έχει μαρτυρία που έφερε στο φως εδώ Sky και αφορά μία από τις δύο, ένα από τους δύο κατηγορούμενους, τη γιατρό, τη γυναίκα. Θα ακούσετε έναν άνδρα να περιγράφει τι συνέβη όταν ο ίδιος και η σύζυγός του απευθύνθηκαν στη συγκεκριμένη γιατρό, αλλά και τι ακολούθησε όταν έκανε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας.
5: Εγώ η γυναίκα μου επισκέφθηκε το ιατρείο, συγκεκριμένα την κυρία Γάκα, και η κυρία Γάκα της αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Τα πήγα εγώ, έκλεισα ραντεβού, δεν θέλω να δω την κυρία Γάκα, με έβαλε σε ένα μηχάνημα, καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Επί μια μισή ώρα έπρεπε να είμαι ακίνητος, με μένα βγάλανε ότι έχω μικρόβιο σχέμα.
0: Και μέσα από αυτή τη μαρτυρία προκύπτει ένα ακόμη κρίσιμο ερώτημα. Τι συμβαίνει όταν υπάρχουν καταγγελίες σε βάρος γιατρών και με ποιον τρόπο ελέγχονται? Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, ο κ. Χαραλάμπος Λικούδης, υποστηρίζει ότι στην πράξη δεν γίνεται ουσιαστικός έλεγχος.
6: Το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Αν θέλουμε να λέμε αλήθειες. Τι γίνεται? Είναι μια συντεχνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου. Αυτό έχει προκύψει. Πάνε γιατροί σε συναδέλφους τους και κάνουν δημόσιες σχέσεις. Υπογράφουν ένα έγγραφο ότι πέρασε ο έλεγχος και είναι όλα καλά. Αυτό γίνεται στην πραγματικότητα.
0: Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχει φτιαχτεί πια, την ανακοίνωση έχει κάνει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, που όπως τον ακούσατε να λέει, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, μια πλατφόρμα που κατηγοροποιεί αυτά που βρίσκει από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαφημίσεις δηλαδή, αυτές τις παράνομες τελικά διαφημίσεις, και λέει και στις ελεγκτικές αρχές να γίνεται ο έλεγχος πιο στοχευμένο. Ο κύριος Γεωργιάδης εδώ, στην τηλεόραση του Sky, στην Μίνα Καραμίτρου και στο Γιώργο Γρηγοριάδη.
7: Πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει, τι κάνει στην πραγματικότητα, κατηγοριοποιεί αυτά που βρίσκει από TikTok, από Instagram, από Facebook, από site, από αναφορές τρίτων κλπ, Twitter κλπ. Τα βάζει σε μια διαβάθμιση, λέει στις οικίες ελεγκτικές αρχές, μπορεί κάποιες κατηγορίες να πάνε στους ιατρικούς λόγους, κάποιες να πάνε στην εισαγγελία, κάποιες να πάνε στην ειδική αρχή διαφάνειας, αναλόγως της σημασίας του ευρήματος, για να μπορεί να είναι πλέον έλεγχος στοχευμένα. Τι διαδικτή και η εφαρμογή πλέον δεν επιτρέπει σε κανέναν τσαρλατάνο απατεώνα να μπορεί να κάνει άγρα πελατείες.

0: Συνεχίζουμε τις αστυνομικές ειδήσεις για μια οργάνωση, για μια εγκληματική οργάνωση που εξάρθρωσαν οι αρχές. Θα μας πει ο Γιώργος Πρωταψάλτης που βρίσκεται στο στούντιο. Ξάφριζαν σπίτια. Σε ποιες περιοχές, Γιώργο?
1: Σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να αναφέρουμε μια συγκεκριμένη ή δύο περιοχές, γιατί είναι εξηχνιασμένες 23 περιπτώσεις. Εκτιμάται ότι είναι πολύ περισσότερες και είναι σε, πραγματικά από την Καλυθέα και τα Πετράλωνα μέχρι το Χαλάνδρι και τη Νέα Ιωνία. Είναι αρκετά περιστατικά από εκεί και πέρα. Αυτό που φαίνεται και έχει ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν. Προσπαθούσαν, είχαν μια ευκολία στο να παραβιάζουν κλειδαριές οι κατηγορούμενοι, όλοι τους με καταγωγή από την Γεωργία. Μία από τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν είναι να τοποθετούν κόλλα ανάμεσα στην κάσα της εισόδου και την πόρτα, έτσι ώστε να διαπιστώσουν μία ημέρα μετά, πηγαίνοντας ξανά στο χώρο, αν έχει ανοίξει η πόρτα, ναι, υπάρχουν λοιπόν ένικοι οι οποίοι βρίσκονται στο σπίτι, γιατί συνήθως χτυπούσαν είτε περιοχές, εποχές καλοκαιρινές, είτε σε άδειες και σε διακοπές. Να τονίσουμε λοιπόν ότι έχουν συλληφθεί 2-3 μέλη της πείρας, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 5 και 2 εξ αυτών μάλιστα είναι έγκλειστοι ήδη σε καταστήματα κράτησης της χώρας. Το εύρος οικονομικά τώρα αυτής της παράνομης δραστηριότητας από τα χτυπήματα.
0: Δύο ήταν από μέσα και συμμετείχαν, είχαν ενεργό ρόλο ή συνελήφθησαν μετά? Αυτό είναι το κενό.
1: Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις μιλάμε για άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο των παράνομων δραστηριοτήτων τους και έχουν συνδεθεί, γιατί μιλάμε για μια δραστηριότητα η οποία ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2025. Ναι. Έχει μεσολαβήσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Εκτιμάται λοιπόν ότι δύο από αυτούς να συμμετείχαν στα πρώτα χτυπήματα και μετά είχαν συλληφθεί. Να τονίσουμε ότι υπάρχει εμπλοκή ακόμα και μια γυναίκα η οποία ήταν οικιακή βοηθός σε ένα από τα σπίτια όπου μπήκαν οι διαρρήκτες. Ήταν σύζυγος ενός εκ των κατηγορουμένων μελών της συγκεκριμένης οργάνωσης. Έδωσε πληροφορίες αφού έγινε το χτύπημα. Έφυγε για τη Γεωργία η 48χρονη γυναίκα. Ενδεχομένως λοιπόν, επειδή εκτιμάται ότι θα είναι μεγάλος ο αριθμός των θυμάτων, μεγαλύτερος, θα γίνει μια δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών των συλληφθέντων, έτσι ώστε να φανεί αν και άλλα θύματα θα αναγνωρίσουν τα πρόσωπά τους.
0: Μάλιστα. Απίστευτο λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι υπήρχε και πολύ συγκεκριμένη δράση και τρόπος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Γιώργος Πρωταψάλτης, κυρίες και κύριοι. Και πάμε στην Ελένη Παρασκευοπούλου. Στην Πάτρα είχαμε μία σύλληψη αλλοδαπού, εναντίον του οποίου κρεμούσε ένταλμα της Ιντερπόλ. Να δούμε λοιπόν το για ποιο λόγο, Ελένη μου, καλώς μεσημέρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Τους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξυπνίας εγκλημάτων πατρών. Πρόκειται λοιπόν για έναν άλλο δαπό άνδρα σε βάρος του οποίου κρεμούσε ερυθρά αγγελία διεθνών αναρτήσεων της Ιντερπόλ, και ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί προκειμένου να εκδοθεί στις αρχές της χώρας του. Σε βάρος του κρεμούσε λοιπόν η συγκεκριμένη ερυθρά αγγελία για το αδείγμα της οργάνωσης παράνομης μετανάστευσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν λοιπόν τον Μολδαβό διοκόμενο την εισαγγελία στην Πάτρα και θα κινηθούν οι διαδικασίες για να εκδοθεί για να περάσει και από τον εισαγγελέα εκθετών πατρών και να ακολουθούν όλοι τις διαδικασίες στη συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Καλώς μεσημέρι. Πάμε λίγο στην πολιτική, πάμε λίγο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μετά την ΔΕΘΗ. Την παράθεση μεταφέρεται πλέον και στις δημοσκοπήσεις, μάλλον στα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Οι τελευταίες δεν αλλάζουν τη σειρά των τριών πρώτων κομμάτων, καταγράφουν όμως διαφορετικά ποσοστά και δίνουν στα κομματικά επιτελεία αφορμή για διαφορετικές αναγνώσεις και κυρίως για τη συζήτηση γύρω από τους στόχους που θέτει κάθε κόμμα. Στη Νέα Δημοκρατία η συζήτηση αφορά και τον στόχο της αυτοδυναμίας. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ο κ. Στράτος Σιμόπουλος, εκτιμά ότι ο αριθμός των κομμάτων που θα μπουν στην επόμενη Βουλή μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το ποσοστό που θα απαιτηθεί.
4: Οι δημοσκοπήσεις περίπου πριν από τις εκλογές του 23. Ήταν κάπως έτσι. Η Νέα Δημοκρατία στο τέλος πήρε 41%, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις την έδειχναν αρκετά πιο κάτω. Επίσης, οι ψηφοφόροι είναι χαλαροί. Θα έχουμε μια βουλή εξακομματική, εφτακομματική. Αυτό ρίχνει και το μέτρο. Άρα λοιπόν πιθανώς να μην χρειαστεί η Νέα Δημοκρατία να πάει στο 41 και να είναι και στο 34 αυτοδύναμη.
0: Το Πασόκ από την άλλη, στο Πασόκ επιμένουν στον στόχο της πρώτης θέσης παρά την απόσταση που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Ο Δημήτρης Οικονόμου τονίζει ότι πρόκειται για πολιτική στόχευση του κόμματος και όχι για πρόβλεψη του εκλογικού αποτελέσματος.
5: πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποια είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πολλές φορές λέμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε πρώτοι, ότι μια ζήτηση λέει καλά, έχετε το 12%. Ναι. Θα περάσει το 3%. Μα δεν είναι πρόβλεψη αποτελέσματος αυτό που λέμε. Είναι η πολιτική στόχευση του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό εδράζεται από το εκλογικό σύστημα.
0: Μάλιστα. Και η Ελλάς από την πλευρά της εστιάζει στη δεύτερη θέση που καταγράφει στις μετρήσεις μετά τη ΔΕΘ. Ο κ. Γιώργος Κρίκρης επισημαίνει ότι πρόκειται για ένα κόμμα μόλις 100 ημερών και υποστηρίζει ότι έχει ήδη διαμορφώσει έναν εναλλακτικό χώρο διακυβέρνησης.
6: Είναι φανερό ότι μας χωρίζει τεράστια απόσταση από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πολιτική που εμείς θέλουμε να είμαστε ο βασικός αντίπαλος. Είμαστε ένα κόμμα 100 ημερών και έχουμε πετύχει να είμαστε εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Το ότι φαίνεται άλλη μια σειρά δημοσκοπήσεων μετά τη ΔΕΘ που μας δείχνουν δεύτερο κόμμα, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Λοιπόν, άμα κοιτάξετε τα ρολόγια σας, κυρίες και κύριοι, πλησιάζει παρά 10, είναι και 49 για να είμαστε πιο σωστοί. Πάμε να δούμε τη σύνδεσή μας με Deutsche Welle, τις ειδήσεις που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι από εκεί.
7: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Σε Βερολίνο και Σβερίν κοιτά αύριο Γερμανία αναμένοντας πολιτικές εξελίξεις. Παρέμβαση από την κυβέρνηση Μέρτς για τις τιμές των καυσίμων. Την ανεπίσημη έναρξη του προεκλογικού αγώνα στην Τουρκία κήρυξαν οι συνεργάτες του Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Την τελική ευθεία των κρατηδιακών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία στρέφεται το βλέμμα και φυσικά στις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τα κόμματα του Ομοσπονδιακού Συνασπισμού στο Βερολίνο και κυρίως για τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς προσωπικά. Στο μεταξύ, γερμανικά μέσα αποκαλύπτουν ότι την Τρίτη πραγματοποιήθηκε εισαγγελική έρευνα στο σπίτι ενός συνεργάτη της υποψήφιας δημάρχου στο Βερολίνο της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Κριστίν Μπρίνκερ, με την υποψία παράνομης κατοχής όπλων και εκρηκτικών. Η αστυνομία δεν βρήκε τελικά τα σχετικά ευρήματα, αλλά ναρκωτικές ουσίες και ναζιστικά κοιμήλια. Στο Βερολίνο η AfD έχει αυξήσει τα ποσοστά της, αλλά με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν φαίνεται να μπορεί να διεκδικήσει την πρώτη θέση όπως συμβαίνει στο Μεκλεμβούργο. Η Διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης στο Βερολίνο, η Δήμητρα Κυρανούδη, θα μας δώσει περισσότερα.
9: Λίγες ώρες πριν από τις κάλπες, στο Βερολίνο πολιτικές διαστάσεις λαμβάνει η έρευνα της αστυνομίας στην κατοικία συνεργάτη της επικεφαλής υποψήφιας της ακροδεξιάς της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δικαστικό ένταλμα στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης για πιθανές παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εκρηκτικών υλών. Σύμφωνα με την εισαγγελία του Βερολίνου, δεν εντοπίστηκαν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις αρχικές υποψίες, ωστόσο κατασχέθηκαν ορισμένα ευρήματα, όπως ναζιστικά σύμβολα που θα υποβληθούν σε περαιτέρω έλεγχο. Η Κρίστιν Μπρίνκερ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για προσωπική υπόθεση συνεργάτη της. Παράλληλα, χαρακτήρισε αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η έρευνα έγινε λίγο πριν από τις εκλογές στο Βερολίνο, αφήνοντας αιχμές για πολιτική σκοπιμότητα. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος της AfD επανέλαβε ότι θα πρέπει να αναμένεται η ολοκλήρωση της έρευνας και να γίνει σεβαστό το τεκμήριο του συνεργάτη. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
8: Στην Τουρκία το καθεστώς Ερντογάν αρχίζει σταδιακά να ανοίγει τα χαρτιά του σε σχέση με τον εκλογικό σχεδιασμό. Όλα δείχνουν σαν πιθανότερη ημερομηνία εκλογών τον Απρίλιο του 2018 και αφού προηγουμένως επιχειρηθεί να περάσει από την Εθνοσυνέλευση η σχετική απόφαση που θα επιτρέψει στον Ερντογάν να είναι υποψήφιος για μια τρίτη και, όπως λέει, τελευταία θητεία. Για να βρει τη σχετική κοινοβουλευτική πλειοψηφία και να υλοποιήσει τα σχέδιά του, ο Τούρκος πρόεδρος θα χρειαστεί να ξεπεράσει οριστικά το κουρδικό πρόβλημα και να μπορέσει έτσι να ζητήσει τη στήριξη του κόμματος DEM. Η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη θα μας δώσει το ρεπορτάζ.
10: Όπως διαφαίνεται από τις δηλώσεις κυβερνητικών αξιωματούχων τις τελευταίες ημέρες, η αντίστροφη μέτρηση για τις επόμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στην Τουρκία έχει αρχίσει. Την Πέμπτη, πριν από δύο ημέρες, ο επικεφαλής νομικός σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Μεχμέτ Τουντζούν, ανακοίνωσε ως πιθανή ημερομηνία των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών την 16η Απριλίου του 2028. Ενώ χθες ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γιουρλέκ, σε ομιλία του στα Άδενα, απέκλεισε κατηγορηματικά την πιθανότητα προώρων εκλογών το 2027 και ανακοίνωσε ως ημερομηνία για τις επόμενες γενικές εκλογές το 2028. Κανονικά, οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία έχουν οριστεί για τον Μάιο του 2028. Όμως, το κυβερνών κόμμα σχεδιάζει να προκηρύξει προώρες εκλογές ένα μήνα πριν την καταληκτική ημερομηνία, ώστε ο Ταγί Περντογάν να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη θητεία, εφόσον το τουρκικό κοινοβούλιο αποφασίσει να διεξαγάγει εκλογές πιθανότητα στις 16 Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την επέτειο του συνταγματικού δημοψηφίσματος το 2017, που μετέτρεψε το σύστημα διακυβέρνησης της Τουρκίας από κοινοβουλευτικό σε προεδρικό. Βέβαια, για να υλοποιηθεί το σχέδιο, πρέπει η Βουλή να αποφασίσει την αυτοδιάλυσή της και να το υποστηρίξουν τουλάχιστον 360 βουλευτές, επί θεωρητικού συνόλου 600. Το γεγονός ότι αποκλείστηκε το σενάριο εκλογών το 2027 δίνει περισσότερο χρόνο στην κυβερνητική Λαϊκή Συμμαχία, που συγκεντρώνει μόνο 330 ψήφους, να διαπραγματευτεί με άλλα κόμματα και κυρίως με το φιλοκουρδικό κόμμα ΔΕΜ, που διατηρεί στις τάξεις του 56 βουλευτές και είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ο ρόλος του φιλοκουρδικού κόμματος για τις ερχόμενες εκλογές είναι σημαντικός και συνδέεται με τις διαπραγματεύσεις της κυβέρνησης στη διαδικασία επίλυσης του κουρδικού. Αλλά είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να διευθετηθούν. Για την Deutsche Welle από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερέντιν.
8: Ανάμεικτες είναι οι αντιδράσεις από την ανακοίνωση της κυβέρνησης Μέρτς, που προτίθεται να μειώσει κατά 14 λεπτά τον ειδικό ενεργειακό φόρο και σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πτώση και του ΦΠΑ θα επιφέρει τελικά μείωση 17 λεπτών ανά λίτρο καυσίμου για τους καταναλωτές. Το σχέδιο για συνολικά μείωση του ΦΠΑ από το 19% στο 7% δεν πέρασε και πολλοί θεωρούν ότι το μέτρο είναι ανεπαρκές. Μέσος όρος τιμής χθες ήταν στη Γερμανία τα 2,47 λεπτά το λίτρο, ενώ σε κάποιους αυτοκινητόδρομους η βενζίνη έφτανε ακόμα και τα 3 ευρώ. Στο συρτάρι λόγω διαφωνίας και της Κομισιόν μπήκε και το σχέδιο του Υπουργού Οικονομικών Lars Klingbeil για φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών πετρελαίου. Και ακούτε πάντα το Deutsche Welle από τη Βόνη. Με τις απειλές του σχετικά με τη Γροιλανδία, ο πρόεδρος Τραμπ είχε προκαλέσει σοβαρές εντάσεις μέσα στο ΝΑΤΟ. Τώρα, ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία σκοπεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για να λύσουν το πρόβλημα και μάλιστα την ερχόμενη εβδομάδα. Μια συμφωνία που, όπως είπε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, θα ωφελήσει όλους. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία έχει οριστικοποιηθεί και ότι με βάση αυτή τη συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι ελεύθερες να κάνουν ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούν το νησί και τα συμφέροντά τους. Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης στην πλατφόρμα Truth Social ότι θα απαγορέψει την είσοδο στο Λευκό Οίκο σε μέσα ενημέρωσης όπως το CNN, η ειδησιογραφική πύλη Politico και το πρώην MSNBC. Ήταν οι ειδήσεις Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από την Βόνη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στις αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε και αναμετρήσεις. Έχουμε σήμερα μεταδόσεις εδώ από τον Sky κανονικά και ζωντανά. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα μας πει τι έχει η σημερινή ατζέντα. Βασίλη.
1: Χριστίνα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ σήμερα στις 8 στον τελικό του τουρνού. Ο Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας μετάδοση από τηλεόραση του Sky. Οι πράσινοι νίκησαν χθες στην Μπουργκ με 90-69 και ο Δικέφαλος επιβλήθηκε της Παρτιζάν με 199 με το απίθανο buzzer beater του Φωστέρ. Παρτιζάν Μπουργκ στις 5 το απόγευμα ζωντανά και πάλι από την τηλεόραση του Sky. Σε ένα remake του τελικού της Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στις 8 τη Ριάλ στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup. Όπως και στην Αθήνα, έτσι και στο Αμπουντάμπι, οι κόκκινοι επικράτησαν στον ημιτελικό της Φενέρ με 92-90. Στο ποδόσφαιρο, αυλία της 5ης αγωνιστικής της Super League σήμερα. Στις 7 Ατρόμητος και Φυσιά και στις 7.30 το ντέρμπι του Άρη με τον Ηράκλειο. Χριστίνα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Στα λίγα δευτερόλεπτα στην ουσία που έχουμε στη διάθεσή μας με τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, θα πορευτούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας μια μικρή αλλαγή.
5: Ναι, είναι αλήθεια αυτό, αλλά και αύριο η μέρα θα είναι γενικά καλοκαιρινή με πάνω από 30 βαθμούς στο θερμόμετρο. Στη Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία, κάποιες τοπικές μπόλες το μεσημέρι θα έχουμε. 7 μποφόρ αύριο στο Αιγαίο. Τη Δευτέρα πάλι πάνω από 30 βαθμούς μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αθήνα πάλι θα φτάσουμε στους 30-31 βαθμούς. Την Τρίτη είναι η αλλαγή του καιρού. Την Τρίτη ξεκινάνε οι βροχές πρώτα στα Βόρεια, θα βρέξει και στα κεντρικά, νομίζω θα βρέξει και στην Αθήνα την Τρίτη, με το σημαντικό την πτώση θερμοκρασίας. Από τους 30 βαθμούς θα πάμε στους 26-27 την Τρίτη και την Τετάρτη πάλι γύρω στους 26 βαθμούς. Τα 30 τα ξεχνάμε, ας τα χαρούμε σήμερα, αύριο, μεθαύριο.
0: Αλλαγή, φθινόπωρο.
5: Έτσι.
0: Αυτό έχει. Η κανονικότητα είναι αυτή, νομίζουμε.
5: Έτσι πρέπει.
0: Σας ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Και εμείς σήμερα εκτάκτως θα τα πούμε στις 7 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μετά ραδιοφωνικός κανονικά αύριο εδώ στις 2. Μην ξεχάσετε, μετά το δελτίο ειδήσεων στις 3, Μαρία Δουρούδη μαζί σας.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούργιος.
9: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
10: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
11: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Δεν μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: και το γραφό. Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ πήγα σε γυμναστή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύρ.

0: σου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ, το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: για μένα.
1: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, ρεμπέτικο, προπόληση, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Sky 100,3.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχισυνταξία η Δέσμη Αξιτοπούλου, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούμε τις κυριότερες ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα. Δύο σοβαρά περιστατικά βίας ανηλίκων καταγράφονται το τελευταίο 24ωρο στην χώρα μας. Εχθές το βράδυ, στα Αυριλίσια, 14χρονος χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές ένας μαθητή του. Το θύμα διακομίστη σε ιδιωτικό νοσοκομείο, ενώ κινδύνευσε να χάσει τον νεφρό του. Συνελήφθησαν ο ανήλικος δράστης και η μητέρα του για παραμέληση επιπτείας ανηλίκου. Ο δράστης αύριο Κυριακή θα οδηγηθεί στο αυτόφορο. Η μητέρα του αφέθηκε ελεύθερη με υπερφροϊκή εντολή εισαγγελέα. Στο κέντρο υγείας Ευόσμου χρειάστηκε να διακομιστεί μια 13χρονη, η οποία δέχθηκε επίθεση από παρέα αγοριών και κοριτσιών ηλικίας 12 και 13 ετών στου αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται οι ανήλικοι που εμπλέκονται στο περιστατικό. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από τους οίκους αξιολόγησης Moody's και Scope. Η νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας μέσα σε ένα 24ωρο επιβεβαιώνει την εικόνα της Ελλάδος ως νησίδας πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, τονίζει με ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκου Μητσοτάκης. 23 Οκτωβρίου είναι η σειρά του S&P και ο κύκλος θα κλείσει 6 Νοεμβρίου με τον Fitch. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης με οριζόντια αύξηση του επιδόματος αναμένεται να ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα. Επιδότηση στην Αντλία αλλά και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανσης προανήγγειλε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανέφερε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Στη Γερμανία, μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε χθες το βράδυ η κυβέρνηση. Από την 1η Οκτωβρίου και ως το τέλος του έτους θα μειωθεί ο ενεργειακός φόρος στη βενζίνη και στο ντίζελ κατά 14 λεπτά το λίτρο. Συνεχίζει να μιλά ελληνικά η Deutsche Welle. Το γερμανικό ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο ακύρωσε απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου που προέβλεπε το κλείσιμο της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle σε αρχές του 2027 μετά από 62 χρόνια ζωής. Προηγήθηκε σειρά ελληνικών παρεμβάσεων και σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα στο γερμανό καγκελάριο Friedrich Merz. Η Deutsche Welle είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την νεότερη ιστορία της Ελλάδος και ειδικά με τον αντιδικτατορικό αγώνα. Το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle διατηρεί πολυετή και στενή συνεργασία με τον όμιλο του Sky, λειτουργώντας ως βασικός συνεργάτης στην Ελλάδα από το 1990. Συναγερμό σήμανε χθες το βράδυ στο Λουξεμβούργο, καθώς εντοπίστηκαν ντρόουν στον αέριο χώρο της στην περίμετρο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας, με αποτέλεσμα να ανασταλεί προσωρινά η αέρια κυκλοφορία. Ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σημείωσε ότι η χώρα συνεργάζεται με τους εταίρους της στο ΝΑΤΟ αναφορικά με το περιστατικό. Στην Βρετανία, έντονη ανησυχία προκαλούν οι αναφορές για την εμφάνιση μη επανδρομένων αεροσκαφών κοντά σε στρατιωτικές βάσεις σε διάφορα σημεία της χώρας. Περίπου 340 drones εντοπίστηκαν σε εγκαταστάσεις του Υπουργείου Άμυνας ή κοντά σε αυτή φέτος. Το προηγούμενο έτος καταγράφησαν 250 περιστατικά. Στις φλόγες τελήχθηκε δεξαμενή καυσίμων της Σαουδαραβικής εταιρείας πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Παράλληλα, αναφέρθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα στις πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Σε συμφωνία κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος με τη Δανία και τη Γρυλανδία. Με βάση τη συμφωνία, οι ΗΠΑ θα αναπτύξουν σημαντική στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία και θα απαγορεύεται σε αντιπάλους τους, όπως η Κίνα και η Ρωσία, να δημιουργήσουν εκεί δικές τους βάσεις. Παράλληλα, Δανία και Γρυλανδία διατηρούν την κυριαρχία τους. Αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές στο Βερολίνο και στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς τις τοπικές συνελεύσεις και των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό και το δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για τη συγκυβέρνηση υπό τον καγκελάριο Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα της αριστεράς, Die Linke, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα σενάριο συνεργασίας με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους παραμένει εφικτό. Στο κριτήριο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για το λογαριασμό του δημοσίου δικτύου GDF, το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD ακολουθεί με 36%. κύβερων επιθέσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας και τις γραμμές τηλεπικοινωνιών στην χώρα. Σήμερα, δεύτερη μέρα των βουλευτικών εκλογών, κατήγγειλαν οι ρωσικές αρχές. Οι εκλογές για την Δούμα θα ολοκληρωθούν αύριο. Είναι οι πρώτες που πραγματοποιούνται στη Ρωσία μετά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, ενώ διεξάγονται για πρώτη φορά και στα ελεγχόμενα από τη Ρωσία τμήματα των προσαρτημένων Ουκρανικών περιφερειών Λοχάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνα. Αποθήκη κλεμμένων ηλεκτρονικών συσκευών εντόπισε η άμεση δράση στον Άγιο Παντελεήμονα. Συλλήφθησαν δύο αλλοδαποί 49 και 61 ετών. Τέσσερις υποθέσεις απάτης σε βάρος ηλικιωμένων με τη συνολική ηλία να ξεπερνά τις 95.000 ευρώ μέσα στον περασμένο Αύγουστο σε περιοχές της Φθιώτας εξιχνίασε η αστυνομία. Ταυτοποιήθηκαν δύο ημεδαποί, οι οποίοι με το πρόσχημα του δίθεν λογιστή καλούσαν σε οικίες ηλικιωμένων και με πρόσφαση προστίμου από την εφορία τους έπειθαν να τους παραδώσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα. Οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να εξακριβωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες περιπτώσεις εξαπάτησης ηλικιωμένων. Από αυτήν την ώρα έως και τις 11 η ώρα αύριο το βράδυ θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Αθηνάς, στην Καραγιώργη Σερβίας και σε τμήματα της Ερμού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στην αθλητική επικαιρότητα, σέντρα σήμερα για την πέμπτη αγωνιστική της Super League με δύο αναμετρήσεις, σε εξέλιξη αναμετρήσεις Ατρόμητος και Φυσιά 0-0 στο ημίχρονο και Άρης Ηρακλής. Στο 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αναμετρούνται αυτήν την ώρα στο μεγάλο τελικό που μεταδίδεται από την τηλεόραση Tour Sky. Στο μικρό τελικό η Παρτιζάν νίκησε την Μπουρκ με σκορ 101-77. Και τέλος, τζάμπλ και πριν από λίγο στο τελικό του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Οκτώ και οκτώ πρώτα λεπτά, Sky 100,3 στο ραδιοφωνό σας και παραμένουμε και ξεκινάμε στην παράθεση των κυριότερων ειδήσεων και βεβαίως με όλα τα ρεπορτάζ όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων και τεχνικών ραδιοφώνων, τηλεόρασης και διαδικτύου. Βαθιά λοιπόν το χέρι στην τσέπη βάζουν οι οδηγοί σε κάθε επίσκεψη στο πρατήριο, καθώς οι τιμές των καυσίμων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Η κυβέρνηση ετοιμάζει νέα μέτρα στήριξης για το ενεργειακό κόστος, με τον χειμώνα να είναι πρώτων πυλών. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα το θερμόμετρο έχει πέσει και η αγωνία των οικοκυριών για το κόστος θέρμανσης είναι μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο μιλήθηκε ο Μάριος Γιαννόπουλος.
1: Δεν μπορούμε κάθε δύο τις μέρες να βάζουμε 20 ευρώ βενζίνη.
2: Ανήσυχοι δηλώνουν οι πολίτες αναφορικά με τις συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, θεωρώντας πως η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί στο προσεχές διάστημα.
3: Στα μέτρα πάντως που πρόκειται να ανακοινωθούν μέσα στην εβδομάδα, η κυβέρνηση σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες θα αφήσει την αμόλυβδη εκτός επιδότησης, την ώρα που η τιμή της, επιδοτούμενη κατά 10 λεπτά, αγγίζει σε περιοχές όπως οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τα 2,40 ευρώ το λίτρο.
4: Από το κακό σε χειροτροπή για τη δουλειά μου και κάνω και 40 χιλιόμετρα τη μέρα.
5: Είναι γύρω στο 20% η πτώση.
3: Η επιδότηση θα συνεχιστεί στον ντίζελ κίνησης, το οποίο η τιμή έχει ξεπεράσει αυτήν της αμόλυβδης.
6: Όταν κάνεις 400 χιλιόμετρα θέλεις 40 ευρώ την ημέρα καύσιμα.
3: Ταυτόχρονα στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής, ο Πρωθυπουργός θα θέσει το ζήτημα χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να μπορέσει να χωρέσει η μείωση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
7: Για κάθε 1.000 λίτρα πληρώνουμε φόρο 700 ευρώ στα 1.000 λίτρα, δηλαδή στο 1 λίτρο 0,70.
3: Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς καυσίμων, αναμένεται αποκλιμάκωση λίγων λεπτών στις τιμές καυσίμων την ερχόμενη εβδομάδα.
8: Τη βενζίνη θα τη δούμε λίγο κάτω από το 2,20, περίπου στο 2,15 με 2,17.
3: Την ίδια στιγμή, 25 ημέρες πριν την έναρξη της διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, η αγωνία των οικοκυριών είναι διάχυτη.
8: Έχουν αρχίσει ήδη τα τηλέφωνα στους συναδέλφους στη Βόρειο Ελλάδα και ρωτούν θα μπορούσα να κλείσω από τώρα μία ποσότητα σε μία τιμή.
3: Στο Βορρά το κρύο έχει ήδη αρχίσει.
9: Θέλετε να μου πείτε τι θερμοκρασία έχει τώρα στη Φλόρινα?
10: 12. Βάζουμε κίνησες με προχθές έβαλα ξανά με 2,19.
11: Την πιο δύσκολη εξίσωση του χειμώνα καλούνται να λύσουν τα νοικοκυριά. Πώς θα ζεσταθούν όταν η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι τόσο υψηλή? Οι πατρινοί πάντως έχουν βρει τις δικές τους λύσεις.
12: Ερκοντίσιον. Κουβέρτα.
13: Θα προσπαθήσουμε με ξυλόσομπες, κουκουνάρες, σαλαπαλαιά.
3: Στα μέτρα για την αντιμετώπιση του υψηλού ενεργειακού κόστους εξετάζεται και η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.

0: Αυτά λοιπόν με το ρεπορτάζ. Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το τι σκέφτεται η κυβέρνηση και τι ακριβώς θα κάνει. Και φαίνεται όλα αυτά ότι θα τα έχουμε ανακοινώσει τη Δευτέρα. Περισσότερα από το πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Στο Μαξί μου, σε κάθε περίπτωση βλέπουν αυτά τα μέτρα που θα ανακοινωθούν μέσα στην προσεχή εβδομάδα ως την πρώτη γραμμή άμυνας, Χριστίνα. Πρώτα λοιπόν το σχέδιο είναι να επιχειρήσουν να συγκρατηθεί το κόστος για τη θέρμανση αλλά και για το ντίζελ που συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση των τιμών σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της αλυσίδας. Και αμέσως μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως ορθά προανέφερε στο ρεπορτάζ ο Μάριος Γιαννόπουλος, θα μεταφέρει τη μάχη στις Βρυξέλλες. Εκεί, Χριστίνα, υπάρχει προηγούμενο. Ήδη η Σουηδία αλλά και η Κροατία έχουν πάρει το πράσινο φως για να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάτω από τα κατώτατα ευρωπαϊκά όρια. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που εκπέμπεται από την κυβέρνηση, Χριστίνα, είναι ότι όσο μεγαλώνει η ένταση αυτής της κρίσης, τόσο στο μέτρο των δυνατοτήτων που παρέχονται από την οικονομία, η κυβέρνηση θα αυξάνει και το δίχτυ προστασίας.
0: Και πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είχαμε την ανακοίνωση χθες το βράδυ, το περιμέναμε, βεβαίως αυτή την διπλή αναβάθμιση. Θυμίζω και σας λέω ότι αναμένουμε ακόμα 23 Οκτωβρίου τον S&P και τέλος και 6 Νοεμβρίου ο οίκος Fitch. Αυτή είναι η πέντε οίκη αξιολόγησης όπου αξιολογούν όλες τις οικονομίες. Πάμε όμως λοιπόν την ίδια ώρα στη μεγάλη αυτή εικόνα που η ελληνική οικονομία καταγράφει αυτή τη θετική εξέλιξη. Μέσα σε ένα 24ωρο ήρθαν οι δύο αυτές αναβαθμίσεις από τους δύο διεθνείς οίκους. Μετά από 17 χρόνια η Scope Ratings ανεβάζει την χώρα στην υψηλότερη πιστοληπτική βαθμίδα αυτή τη περίοδου, ενώ θετικό είναι και το σήμα για την πορεία τη οικονομία που έδωσε και ο οίκος Moody's. Χρυσόστομος Σούφης στο ρεπορτάζ.
2: Οι αναβαθμίσεις της ελληνικής οικονομίας έχουν καταλήξει να είναι μια από τις λίγες σταθερές στη γενική αβεβαιότητα που ταλανίζει την παγκόσμια οικονομία. Μετά από 17 χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται στη βαθμίδα 3β-συν ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης από τον οίκο Scope, την ώρα που η Moody's αναβάθμιζε την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από σταθερή σε θετική.
3: Μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον αναταράξεων και αβεβαιότητας, η Ελλάδα αποτελεί πλέον για τους ίδιους διεθνείς οίκους αξιολόγησης που λίγα χρόνια πριν χαρακτήριζαν τα ελληνικά ομόλογα σκουπίδια, παράδειγμα ανθεκτικότητας, ανάπτυξης, μεταρρυθμίσεων και ταχείας μείωσης του δημοσίου χρέους.
2: Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δανείζεται από τις αγορές φθηνότερα από τα 4 από τα 7 μέλη του G7 και συγκεκριμένα το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και την Ιταλία.
4: Οι επενδύσεις διαρκώς αυξάνονται, η Ελλάδα ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Στόχος μας, τα αποτελέσματα αυτά να μετατρέπονται διαρκώς σε περισσότερες και καλύτερες δουλειές και σε περισσότερα εισοδήματα για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες.
2: Οι οίκοι αξιολόγησης πιστώνουν στη χώρα μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της οικονομίας, ταχύτατη μείωση του χρέους, σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης, θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα, σημαντική πρόοδο στην ψηφιοποίηση και τη φορολογική νομοθεσία.
5: Ο πολίτης πρώτον θα δει περισσότερες δουλειές, θα δει ευκολότερες προσβάσεις στην δανειοδότηση για τον ίδιο και για την επιχείρησή του και φυσικά...
6: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Αυτό σε βάθος χρόνου σημαίνει ότι θα γλιτώσουμε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από τόκους.
2: Επόμενο ραντεβού με τους οίκους αξιολόγησης στις 23 Οκτωβρίου και τον Standard & Poor's.

0: Αφήνουμε λοιπόν τα της οικονομίας και πάμε στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μέρα με την ημέρα λοιπόν έρχονται στο φως νέες μαρτυρίες πολιτών που είχαν επισκεφθεί το ιατρείο αυτών των δύο προφυλακισμένων γιατρών και καταγγέλνουν ότι είχαν διαγνωστεί με σοβαρές ασθένειες, οι οποίες στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν. Ένας από αυτούς μίλησε σήμερα στην τηλεόραση του Sky και στην εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 με τη Μίνα Καραμήτρου και τον Γιώργο Γρηγοριάδη. Είχαμε μάλιστα απευθυνθεί στον ιατρικό σύλλογο για να λάβει, όπως λέει, την απάντηση ότι το ιατρείο λειτουργεί νόμιμα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
1: Σοβαρές ασθένειες, ανύπαρκτα μικρόβια στο αίμα και διαγνώσεις που προκαλούσαν τρόμο. Νέα καταγγελία που φαίνει στο φως ο Sky και η εκπομπή ρεπορτάζ στις 10 αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θησάβριζαν μέσα από τους πελάτες τους.
2: Είχε ακούσει γι' αυτό το ιατρείο ότι βρίσκει κάποιες παθήσεις, οι οποίες είναι κρυφές παθήσεις στον οργανισμό. Αποκάλυψε ότι η σύζυγός μου έχει καρκίνο. Την είχε ξεκινήσει με τις βιταμίνες, με τα ασκευάσματα. Ήταν μια σακούλα πράγματα.
1: Ο σύζυγος της υποτιθέμενης ασθενούς αποφάσισε να επισκεφτεί και ο ίδιος το ιατρείο για να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποίο η γιατρός προχωρούσε σε αυτές τις διαγνώσεις.
2: Με έβαλε σε ένα μηχάνημα. Καθόμουν εκεί με κάτι ηλεκτρόδια, τα πόδια μου πάνω σε ένα χαλάκι μαγνητικό. Μου παίρνει αίμα λοιπόν και μου λέει: αυτό το αίμα μου λέει το. Είναι το δικό σας αίμα και έχει όλο μικρόβιο. Μου είπε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό. Τρομοκρατήθηκα κι εγώ ίδιος.
3: Και κάνετε εξετάσεις κι εσείς και η γυναίκα σας.
2: Δεν είχα τίποτα. Τίποτα και η γυναίκα μου.
1: Το ζευγάρι έσπευσε για εξετάσεις σε δημόσια δομή και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν απολύτως κανένα πρόβλημα υγείας. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι η αντιμετώπιση που είχαν όταν κατήγγειλαν το περιστατικό στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
2: Πήρα κατευθείαν τον Ιατρικό Σύλλογο και τους κάνω τηλεφωνική καταγγελία. Με πήραν οι ίδιοι μετά από 2 ή 3 μέρες.
3: Και
2: μου είπαν ότι το ιατρείο είναι καθόλου ανώμημο.
3: Μάλιστα.
2: Η κυρία είναι ιατρός.
3: Μάλιστα.
2: Και αυτό μου λέει που σας προτείνουμε εμείς είναι να ακολουθήσετε αυτό που σας έχει πει η κυρία ιατρός.
4: Νομίζω ότι είναι πια το συμπέρασμα καταλυτικό ότι κανένας πραγματικός και ουσιαστικός έλεγχος δεν γίνεται. Είναι μια συντεθνιακή, συγκαλυπτική και κατόπιν συνεννόησης διαδικασία ψευτοελέγχου.
5: Μα είχε πάει ο ιατρικός λόγος πολλές φορές κανένα έλεγχο στο ιατρείο. Δεν υπάρχει θέμα μη ελέγχου του ιατρείου αυτού. Από ό,τι έχω καταλάβει, έχουν πάει 6 φορές. Εκεί δεν είναι ότι υπήρξε, παιδάκι μου, κάποια διάθεση να την αφήσουν ανέλεγκτη.
1: Η υπόθεση τροφοδοτεί τη συζήτηση για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων και αν πρέπει αυτοί να γίνονται από τους ίδιους τους γιατρούς, μέλη των κατατόπους ιατρικών συλλόγων.
6: Ήταν έγινε ένας έλεγχος σε ένα αδειοδοτημένο ιατρείο. Είχαν μηχανήματα τα οποία δεν συνάδουν με το χώρο του ιατρείου.
7: Ναι.
6: Έτσι όταν έφτασε η επιτροπή εκεί, για κάποιο λόγο κλειδώθηκε ξαφνικά το ασανσέρ για ένα 20 λεπτό, προφανώς για να απομακρυνθούν αυτά τα μηχανήματα.
1: Τις επόμενες ημέρες ο συνήγορος των δύο γιατρών θα προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής τους.
0: Έχουμε να δούμε πολλά και φυσικά μην χάσετε σήμερα στην τηλεόραση του Sky στις 10 αφιέρωμα με λένε Γιώργο για τον Γιώργο Μαζονάκη, το οποίο έχει ετοιμάσει η Μαρία Βούσουλα εδώ στην τηλεόραση του Sky. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση με 2 νέα μέτωπα μεταξύ κυβέρνησης και Πασόκ. Στο πρώτο, η σχέση του κυρίου Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση Μαζονάκη. Στο δεύτερο, η δήλωση του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη, την οποία ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας χαρακτήρισε άστοχη και ανακάλυψε ρεπορτάζ και πάλι από τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παπακοσταντίνου.
1: Ολώνουν την πολιτική σύγκρουση οι κατηγορίες του Πασόκ για τη σχέση του Θάνου Πλεύρη με τους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση Μαζονάκη και το λεκτικό ξεστράτισμα του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη. Τον Αδανή Γεωργιάδη μέσω του Sky, η κυβέρνηση κλιμάκωσε την αντεπίθεσή της απέναντι στις μομφές της Χαριλάου Τρικούπη.
5: Τι βρήκαν οι Ηρακλείς δίσπουρα που αρώ του Πασόκ, ότι ο Πλεύρης λέει ήταν σε ένα σωματείο με άλλα 22 άτομα. Το 2012, δηλαδή 14 χρόνια πριν το γεγονός, όπου σε αυτό το σωματείο συμμετείχαν μεταξύ των 22 και οι δύο αυτοί γιατροί, το οποίο σωματείο τελικά δεν λειτουργήσε ποτέ.
1: Σε εξηγήσεις Πλεύρη που το Μαξίμου θεωρεί πλήρης, επιστρατεύει το Πασόκ για να κρατήσει ανοιχτό το μέτωπο.
8: Άρα λένε ψέματα, ακόμα και αν δεν έχουν κάτι να κρύψουν. Και αυτό είναι ζήτημα. Ή για κάποιο λόγο να το κρύψει.
9: Είναι και άσχημο πράγμα στο πλαίσιο της ανθρωποφαγίας που είναι ένα από τα αγαπημένα σπορ ενός μικρού μέρους μέσων μαζικής ενημέρωσης και ενός μέρους του πολιτικού συστήματος να συνδέουμε δύο άσχετα μεταξύ τους.
10: Το άλλο μεγάλο θέμα.
7: Δεν τον ξέρω, ξέρω ότι είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα τη φυλακή του.
10: Αυτή η αποστροφή του Φρέντι Μπελέρη για τον Ηλία Κασιδιάρη άναψε φωτιές.
11: Οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα όπως η δολοφονία ανθρώπων δεν κάνουν ανδραγάθημα εκτείοντας την ποινή τους.
10: Ο Φρέντις Μπελέρης επανήλθε και χαρακτήρισε άστοχη τη φράση του, ενώ κατηγόρησε το Πασόκ ότι την απομόνωσε από το συνολικό του μήνυμα.
12: Δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης, ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.
10: Η υπόθεση αναζωπήρωσε την κόντρα Ελλάς και Σοφίας Βούλτεψη για τη δήλωσή της για τον Αλέξη Τσίπρα.
13: Με τίποτα. Και να ζητήσετε συγγνώμη που ταυτίσατε τον
14: ούτε
13: Αλέξη Τσίπρα.
14: Ούτε με σφαίρες. Έχει κυβερνήσει και έχει συγκυβερνήσει και ρίξει κυβέρνηση με την Χρυσή Αυγή.
10: Με την κλεψίδρα για τις εκλογές να έχει ήδη αναποδογυρίσει, κάθε αφορμή μετατρέπεται πλέον σε πεδίο σύγκρουσης.
0: Σε συμφωνία τώρα για τη Γροιλανδία καταλήγουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Δανία έπειτα από μήνες έντασης και πιέσεων από την Ουάσιγκτον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα αποκτούν η ισχυρότερη στρατιωτική παρουσία στο Αρκτικό νησί, με τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλά για μόνιμο έλεγχο της ασφαλείας του. Κοπενχάγη και Γροιλανδία ξεκαθαρίζουν πάντως ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση. Ρεπορτάζ από τον Γιώργο Φελίδη.
15: Στη Γροιλανδία λιώνουν οι πάγοι στις σχέσεις Ουάσιγκτον-Κοπενχάγης και οι δύο πλευρές φαίνεται πως καταλήγουν σε συμφωνία μετά από πιέσεις μηνών και επανειλημμένες επισκέψεις κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων στις παγωμένες εσχατιές του Αρκτικού νησιού.
0: Ο πρόεδρος Τραμπ λέει πως οι ΗΠΑ, Δανία και Γροιλανδία έκαναν συμφωνία που δίνει στις ΗΠΑ τον έλεγχο στην ασφάλεια της Γροιλανδίας για πάντα από το BBC News.
15: Τη συμφωνία ανακοινώνει θριαμβολογώντας το διαδίκτυο ο πρόεδρος Τραμπ.
16: Από εδώ και στο εξής, κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα μπορεί ποτέ να διαθέτει βάση ή στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ούτε να πραγματοποιεί ευαίσθητες επενδύσεις εκεί χωρίς τη ρητή γραπτή μας έγκριση. Θα ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ανάπτυξης ισχύω στρατιωτικής παρουσίας στο κατάλληλο τμήμα της Γροιλανδίας και υπάρχουν πολλά τέτοια τμήματα.
15: Με κοινό ανακοινωθέν, οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας γνωστοποιούν ότι η αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Η Πρωθυπουργός της Δανίας χαιρετίζει ως θετική την προοπτική συμφωνίας για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.
17: Η συμφωνία θα είναι καλή για το ΝΑΤΟ και την Ευρώπη. Αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του βασιλείου της Δανίας, καθώς και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση.
15: Ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης, Γιάνς Φρέντρικ Νίλσεν, χαιρετίζει το συμβιβασμό που, όπως λέει, εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, αναγνωρίζει τα συμφέροντα του ντόπιου πληθυσμού και τη θέση του νησιού στη διεθνή συνεργασία.
0: Και οι δύο πλευρές μπορούν να ισχυριστούν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν νικήσει. Είναι μια συμφωνία ασφαλείας όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να διατηρήσουν και να επεκτείνουν τη στρατιωτική τους παρουσία. Οι κυβερνήσεις Δανίας και Γροιλανδίας προδίδουν κάπως διαφορετικούς όρους, τονίζοντας ότι για αυτές είναι σημαντικό ότι η Γροιλανδία διατηρεί την κυριαρχία της.
15: Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι τεράστιοι και ανεκμετάλλευτοι σε μεγάλο βαθμό ορυκτοί πόροι της Γροιλανδίας σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και σπάνιες γεές, τα αλλιευτικά της αποθέματα και η στρατηγική της θέση στο Βόρειο Ατλαντικό μπορούν από μήλων της Έριδος να γίνουν πεδίο συνεκμετάλλευσης από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

0: Μπαίνουμε στα ρεπορτάζ στο διεθνές πεδίο και με αμύωτη σφοδρότητα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Στην Οδυσσό, πολυκατοικία χτυπήθηκε δύο φορές μέσα σε μόλις μισή ώρα, με το δεύτερο πλήγμα να βρίσκει στο σημείο τους διασώστες που είχαν σπεύσει για βοήθεια. Νεκροί και τραυματίες υπάρχουν και στο Σούμι. Την ίδια ώρα στη Ρωσία, οι πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά την έναρξη του πολέμου διεξάγονται υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ρεπορτάζ από την Κωνσταντίνα Καπύρη.
1: Πολυκατοικία στην Οδυσσό δέχεται ρωσικά πυρά. Λίγο αργότερα, το ίδιο κτίριο γίνεται στόχος για δεύτερη φορά. 10 άνθρωποι τραυματίζονται, ανάμεσά τους 2 διασώστες.

0: κυβερνητική πίεση σε ολόκληρη την εκλογική διαδικασία στην πρωτεύουσα της χώρας μας. Όλες οι επιθέσεις έχουν αποκρουστεί με επιτυχή η επικεφαλής εκλογικής επιτροπής της Ρωσίας.
1: Πάντως ο Ρώσος πρόεδρος, που δεν αγχώνεται για το εκλογικό αποτέλεσμα, επιτίθεται ξανά στους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες δηλώνουν ανοιχτά ότι προετοιμάζονται για πόλεμο με τη Ρωσία. Κατά την άποψή μου, απλώς προσπαθούν να διασώσουν την φθήνουσα δημοτικότητά τους, συγκαλύπτοντας τα λάθη τους στην οικονομική και κοινωνική πολιτική κ. Πούτιν.
1: Και ενώ στην Ευρώπη επικρατεί συναγερμός για τις υβριδικές απειλές της Μόσχας, ο ίδιος επιχειρώντας να εμφανιστεί ως θύμα, ισχυρίζεται ότι δεν έχει επιθετικές προθέσεις, ενώ οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις εμποδίζονται από την Ουκρανία.
0: Κλείνουμε τώρα αυτό το πακέτο με την διεθνή ειδησιογραφία, με το συναγερμό που έχει σημάνει εκ νέου στη Σαουδική Αραβία, καθώς κλιμακώνεται η ένταση με τους αντάρτες Χούθη. Εκρήξεις ακούστηκαν μέσα στη νύχτα στο Ριάντ, ενώ είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους για τον κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων. Η Κόρινα Γεωργίου στο ρεπορτάζ από την αίθουσα σύνταξης στη Χριστίνα Βίδου.
2: Βίντεο που δίνει στη δημοσιότητα το Reuters, Χριστίνα, αποτυπώνει φλόγες και μια μεγάλη στήλη μαύρου καπνού να υψώνονται κοντά στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε δημοσιογράφος του γαλλικού πρακτορείου, δεξαμενή καυσίμων του σαουδαραβικού κολοσσού πετρελαίου Αράμκο, η οποία βρίσκεται κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, τυλίχθηκε στις φλόγες. Τα διεθνή μέσα αναφέρονται και σε μεγάλα προβλήματα στις αερομεταφορές με καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Αν και οι αρχές δεν έχουν αναφερθεί στο συγκεκριμένο περιστατικό προσώρας, είχαν γνωστοποιήσει νωρίτερα την αναχέτηση εισερχόμενων πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών των Χούθη. Πάντως, η πολιτική άμυνα του Βασιλείου απέστειλε τηλεφωνικές ειδοποιήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας για πιθανό κίνδυνο αεροπορικών επιθέσεων στο Ριάντ και την πόλη Αλ-Χαρτζ, στα ανατολικά της πρωτεύουσας, προτού ανακοινώσει τη λήξη του συναγερμού το πρωί. Την ίδια ώρα, Χριστίνα, το Αλ-Αραμπίγια μεταδίδει πως ανώτατος διοικητής των Χούθη σκοτώθηκε σε μάχες κοντά στο Μπαμπ ελ-Μαντέμ.
0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.

0: γνώση σε έναν πρακτικό οδηγό για γονείς. Συντάξεις, πότε, πώς, πόσο. Όλες οι απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα νέων και παλιών ασφαλισμένων. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
1: Ερμής, 91,8 στα FM.
4: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Τις επιχειρήσεις του τμήματος εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας. Όπως διαπιστώθηκε, οι κλέφτες που είχαν εξειδίκευση στην παραβίαση κλειδαριών είχαν διαρρήξει σπίτια στις περισσότερες περιοχές της Αττικής από την Καλλιθέα και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα βόρεια και τα νότια προάστια. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αρκετές περιπτώσεις τοποθετούσαν κόλλα στην είσοδο των σπιτιών ανάμεσα στην πόρτα και την κάσα, προκειμένου να ελέγξουν μία ημέρα μετά αν απουσίαζαν οι ένικοι ή αν είχε φύγει η κόλλα από το άνοιγμα της πόρτας. Σε μία από τις διαρρήξεις επιστρατεύτηκε για πληροφορίες η γυναίκα ενός εκ των μελών της οργάνωσης, η οποία εργαζόταν ως οικιακή βοηθός σε πολυκατοικία στο Χαλάνδρη. Αμέσως μετά την κλοπή, η 48χρονη αποχώρησε από την Ελλάδα με προορισμό τη Γεωργία.

0: Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει με τις δημοσκοπήσεις και τις συνεργασίες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε. Είχαμε μια εβδομάδα με δημοσκοπήσεις, μια εβδομάδα με πολιτική συζήτηση, αλλά και μια εβδομάδα όπου κάθε κόμμα ερωτάται και κάθε εκπρόσωπος ρωτάται αν και εφόσον θα συνεργαστούν μετά τις εκλογές με άλλα κόμματα. Σε προεκλογική λοιπόν διάταξη μπαίνουν πλέον τα κόμματα με τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να αποτυπώνουν τους νέους πολιτικούς σχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, αλλά παραμένει μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας, ενώ στην αντιπολίτευση η μάχη για τη δεύτερη θέση και οι συζητήσεις για πιθανές συνεργασίες ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Την ίδια ώρα, ο Αλέξης Τσίπρας δηλώνει έτοιμος να κυβερνήσει ξανά. Χρυσαμπάτου στο ρεπορτάζ.
1: Σήμα περισυλλογής και ανασύνταξης στέλνουν οι 5 πρώτες δημοσκοπήσεις του φθινοπόρου στα πολιτικά κόμματα που ανεβάζουν ταχύτητες μετά τη ΔΕΘ με στόχο της εισπύρωση. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά, αλλά απέχει ακόμα σε ποσοστά για τον διακηρυγμένο στόχο της αυτοδυναμίας.
2: Το σύνολο των δημοσκοπήσεων τοποθετεί την Νέα Δημοκρατία λίγο πάνω από το 30%. Πάρα πολύ καλή αφετηρία για να φτάσουμε στον εφικτό στόχο, που μόνο εύκολος δεν είναι, που είναι η αυτοδυναμία. Εδώ έχουμε μπροστά μας 7-8 μήνες. Για εμάς είναι μια περίοδος διόρθωσης και άλλων λαθών.
1: Σαφές προβάδισμα με ποσοστό 30,3% καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου της GPO για τα παραπολιτικά. Στη δεύτερη θέση διατηρείται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με 15,8% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,1%. 8,9% η Ελληνική Λύση. 8,7% συγκεντρώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας. 4% η Φωνή Λογικής. 3,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Το ΜέΡΑ25 καταγράφει 2,1%, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,5% και 1,2% η Νίκη και η Νέα Αριστερά. Στη Χαριλάου Τρικούπη επιμένουν στην αυτόνομη πορεία, κλείνοντας την πόρτα στις συνεργασίες.
3: Η χώρα έχει δύο επιλογές. Ή θα είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα κυβερνήσει με Σαμαρά, με Βελόπουλο, με Λατινοπούλου, δεν ξέρω με ποιον άλλο, ή θα είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ και θα υπάρξει κυβέρνηση.
4: Αν είναι το ΠΑΣΟΚ, οι δημοσκοπήσεις περισσότερο επιχειρούν να διαμορφώσουν κλίμα και να αποτυπώσουν αυτό που πραγματικά ισχύει.
1: Ετοιμός να κυβερνήσει, δηλώνει στη συνέντευξή του στη Λεσουάρο Αλέξης Τσίπρας, βάλλοντας παράλληλα κατά της κυβέρνησης.
5: Ναι, είμαι έτοιμος. Γνωρίζω τη δουλειά. Την έχω κάνει ήδη. Δυστυχώς, δεν μπόρεσα να την ασκήσω χωρίς τους περιορισμούς των μνημονίων που υπέγραψαν άλλοι πριν από μένα. Απέδειξα ότι κυβέρνησα με ακεραιότητα, ενώ η παρούσα κυβέρνηση είναι τακτικός πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Εκπλήξεις στην επικείμενη κάλπη βλέπει η Μαρία Καριστιανού.
6: Πιστεύω ότι αυτή τη φορά στις εκλογές θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι.
1: Ακρίβεια και ενέργεια μονοπολούν την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο για την κάλπη.
0: Στο Μιχάλη Ιγνατίου τώρα διότι τελικά δεν θα υπάρξει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, τουλάχιστον με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα και το σχεδιασμό του Λευκού Οίκου. Δεν θα πραγματοποιηθεί λοιπόν η συνάντηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Στο πρόγραμμα των επαφών του Αμερικανού Προέδρου δεν υπάρχει τετατέτ λοιπόν με τον Τούρκο ομολογό του, ούτε καν συνάντηση στο περιθώριο. Συνδεόμεθα λοιπόν με τον Μιχάλη Ιγνατίου, καθώς πριν από λίγο μίλησε στο κεντρικό δελτίο τη Χριστίνα Βίδου.
7: Μας είχε προετοιμάσει ο πρέσβης στην Άγκυρα, ο Τόμ Μπαράκ, ότι είχε κλείσει ήδη η συνάντηση του κ. Τραμπ με τον Ερντογάν. Δεν περιλαμβάνεται λοιπόν μέχρι τη στιγμή μια διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Αυτό δήλωσαν οι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου που μας ενημέρωσαν για τις 36 ώρες του Προέδρου στη Νέα Υόρκη. Μας έκανε επίσης εντύπωση, Χριστίνα, ότι δεν περιλαμβάνεται στις άλλες συναντήσεις αυτές που χαρακτηρίζονται στο πόδι. Θα έχει μόνο μία με την πρόεδρο της Βενεζουέλας.
8: Τώρα, Μιχάλη, επειδή γνωρίζουμε πώς παίζει ο Ερντογάν το παιχνίδι με τον πρόεδρο Τραμπ, αποκλείεις ότι την τελευταία στιγμή θα βρει τον τρόπο να συναντηθούν έστω για την φωτογραφία?
7: Όχι, Χριστίνα, δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Άλλωστε, έχει τη βοήθεια και του πρέσβη του Τόμ Μπάρακ, ο οποίος είναι φίλος του Προέδρου και ο ίδιος ο Ερντογάν είναι επίμονος άνθρωπος. Ο Λευκός Οίκος πρόσθεσε μία συνάντηση του κυρίου Τραμπ με τους ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Αν και η Τουρκία δεν είναι χώρα του Περσικού, ας μην αποκλείσουμε τίποτα. Ακούμε πάντως εδώ ότι ο κύριος Ερντογάν μεταφέρει στη Νέα Υόρκη δώρα για τον πρόεδρο Τραμπ, βασικά την αγορά των αεροσκαφών από την Boeing για τις τουρκικές αερογραμμές. Είναι πιθανότατα το δόλωμα για να τον πείσουν να συναντηθούν. Κλείνοντας, να αναφέρουμε ότι δεν θα γίνει συνάντηση ούτε με τον Νετανιάχου, διότι όταν φτάσει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, ο κύριος Τραμπ θα έχει επιστρέψει ήδη στο Λευκό Οίκο.
0: Μένουμε στην Αμερική και, και σε όσα κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι σε νέο μέτωπο ανοίγει στο εσωτερικό του ο κύριος Ντόναλντ Τραμπ, στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ο Αμερικανός λοιπόν πρόεδρος ανακοίνωσε ότι απαγορεύει πλέον την πρόσβαση στο Λευκό Οίκο, στο CNN, στο MC Now και στο Πολίτικο, κατηγορώντας τα για ψευδείς ειδήσεις. Η απόφαση προκαλεί έντονες αντιδράσεις και θέτει εκ νέου στο επίκεντρο τα όρια της προεδρικής εξουσίας απέναντι στην ελευθερία του τύπου. Ρεπορτάζ από την Κορίνα Γεωργίου.
9: Δεν
0: νομίζω ότι ένα δικαστήριο θα έπρεπε να επιτρέπει τη δημοσίευση ψευδών ειδήσεων μέρα με την ημέρα. Πιστεύω ότι κάποιος έχει το δικαίωμα να εμποδίζει τη διάδοσή τους, εφόσον πρόκειται να γράφονται συνεχώς ψευδείς ιστορίες.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ κλείνει την πόρτα του Λευκού Οίκου σε μερικά από τα κορυφαία αμερικανικά δίκτυα, προκαλώντας πολιτική θύελα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
10: Με υπερηφάνεια ανακοινώνω ότι με άμεση ισχύ απαγορεύω την είσοδο στον Λευκό Οίκο στα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις, όπως το CNN, το MS Now και το Πολίτικο, εξαιτίας της διαρκούς δημοσιογραφικής κάλυψής τους που βασίζεται σε ψευδείς ειδήσεις. Θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης που διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις.
1: Την απόφαση Τραμπ καταδικάζουν άμεσα τα πληττόμενα αμερικανικά μέσα.
5: Έχουμε το δικαίωμα βάσει του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών να κάνουμε αυτή τη δημοσιογραφική δουλειά χωρίς παρεμπόδιση ή κυβερνητική παρέμβαση.
1: Θα υπερασπιστούμε στεναρά τα δικαιώματά μας βάσει της πρώτης τροπολογίας απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια περιορισμού τους. Ιδιαίτερα σκληρή ήταν και η αντίδραση της Επιτροπής Δημοσιογράφων για την Ελευθερία του Τύπου, που τόνισε πως ένας τέτοιος αποκλεισμός θα ήταν κατάφορα αντισυνταγματικός.
11: The First Amendment itself says that there can't be abridgment of freedom of speech or freedom of the press. But courts have made clear that above all what it means is that the government can't discriminate among speakers on account of their viewpoint.
1: Την τελική απάντηση, εφόσον η απαγόρευση εφαρμοστεί και προσβληθεί δικαστικά, θα δώσουν τα αμερικανικά δικαστήρια.
0: Και ερχόμαστε στην Ευρώπη, διότι αντίστροφη μέτρηση για τις αυριανές εκλογές σε Βερολίνο και στο καρτίδιο του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας. Οι Βερολινέζοι λοιπόν καλούνται να εκλέξουν τοπικό κοινοβούλιο καθώς και τις τοπικές συνελεύσεις των 12 διαμερισμάτων της γερμανικής πρωτεύουσας. Το αποτέλεσμα θα καθορίσει και τον επόμενο κυβερνητικό συνασπισμό με τον δήμαρχο κυβερνήτη του Βερολίνου σε μια εκλογική αναμέτρηση που θεωρείται καθοριστική και για την συγκυβέρνηση υπό τον κύριο καγκελάριο, Μέρτς. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρουν το κόμμα αριστερά, τον Die Linke δηλαδή, στην πρώτη θέση με περίπου 21%, ενώ ένα νέο σενάριο συνεργασίας με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Πρασίνους παραμένει εφικτό. Ωστόσο, το ζήτημα της κοινωνικοποίησης μεγάλων εταιριών ακινήτων έχει εξελιχθεί σε βασικό σημείο τριβής μεταξύ των πιθανών εταίρων. Σε κρατήδιο τώρα του Μεκλεμβούργου Δυτικής Πομερανίας, σύμφωνα με νέα έρευνα για λογαριασμό του δημοσίου δικτύου ZDF, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Εμμανουέλα Σβέζινγκ περνά για πρώτη φορά μπροστά από την ακροδεξιά AfD. Το S5 λοιπόν συγκεντρώνει 37%, ενώ το AfD 36%, περισσότερο από τη Δήμητρα Κερανούδη.
12: Αύριο, Χριστίνα, διπλές εκλογές σε Βερολίνο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία. Στη γερμανική πρωτεύουσα προηγείται η αριστερά, ενώ στη δεύτερη θέση δίνεται μάχη μεταξύ ακροδεξιάς AfD, που τριπλασιάζει τα ποσοστά της, και χριστιανοδημοκρατών, που υποχωρούν στη δεύτερη θέση. Ενώ στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία δίνεται ένα ντέρμπι μεταξύ ακροδεξιάς και σοσιαλδημοκρατών, ενώ οι χριστιανοδημοκράτες κινούνται σε ένα εξαιρετικά μονοψήφιο ποσοστό, γύρω στο 6-7%. Αύριο, το βράδυ της Κυριακής, είναι προγραμματισμένη έκτακτη συνεδρίαση του Προεδρείου των Χριστιανοδημοκρατών υπό τον Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, αναμένεται να ζητήσει μια άτυπη ψήφο εμπιστοσύνης από τους ομοειδεάτες του για την επόμενη μέρα. Υπάρχουν πολλά σενάρια, από σενάρια αντικατάστασης καγκελαρίου μέχρι και σενάρια αλλαγής στην ηγεσία των Χριστιανοδημοκρατών. Όλα θα κριθούν βέβαια από το αποτέλεσμα των εκλογών και από τη θέση που θα λάβουν οι χριστιανοδημοκράτες σε αυτά τα δύο κόμματα. Κλείνοντας, Χριστίνα, να πούμε ότι σήμερα στο Βερολίνο είχαμε έφοδο σε στενό συνεργάτη της υποψήφιας της AfD, Κρίστιν Μπρίνκερ, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ναζιστικά σύμβολα αλλά και όπλα. Οι έρευνες συνεχίζονται. Το κόμμα προς το παρόν δίνει πολιτική διάσταση σε αυτή την υπόθεση. Και πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια παρέμβαση του Κρεμλίνου από στενό συνεργάτη του Βλάντιμιρ Πούτιν υπέρ της ακροδεξιάς στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Δυτική Πομερανία. Με αυτό το δημοσίευμα λοιπόν, αυτή την ανακοίνωση, να κάνει λόγο σε σενάρια περί επαναφοράς της λειτουργίας του αγωγού Nord Stream και της εισρωής ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία σε περίπτωση που νικήσει η ακροδεξιά στο κρατήδιο της Βαλτικής.
0: Συναγερμό τώρα προκαλούν στην Ευρώπη οι αλλεπάλληλες εμφανίσεις άγνωστων drones πάνω από κρίσιμες υποδομές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Στο Λουξεμβούργο, μη επανδρομένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν ακόμη και πάνω από τον κεντρικό αεροδρόμιο της χώρας, με αποτέλεσμα να κλείσει προσωρινά ένα αέριος χώρος. Οι αρχές ερευνούν ποιος βρίσκεται πίσω από αυτό το περιστατικό σε συνεργασία και με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, περισσότερα από την Κωρίνα Γεωργίου.
9: Όλα γίνονται σε συνεργασία με τους συμμάχους στο ΝΑΤΟ. Ο εντοπισμός μη αναγνωρισμένων και μη εξουσιοδοτημένων drones στον εναέριο χώρο πάνω από το Διεθνές Αεροδρόμιο Χριστίνα έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή αναστολή της εναέριας κυκλοφορίας στη διάρκεια της νύχτας, όπως γνωστοποίησε ο Πρωθυπουργός της χώρας, με 19 πτήσεις να εκτρέπονται προς άλλα αεροδρόμια. Διευκρίνησε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες έχει παρατηρηθεί παρουσία ενδεχομένως μεγαλύτερων μη επανδρομένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του Λουξεμβούργου, αλλά προσέθεσε ότι είναι πολύ νωρίς για να προσδιοριστεί η προέλευσή τους.
0: Δεν είναι μόνο το Λουξεμβούργο. Στη Βρετανία τώρα οι εμφανίσεις drones κοντά στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις έχουν αυξηθεί δραματικά. Ο Γιάννης Χανιωτάκης μεταδίδει από την Βρετανική Πρωτεύουσα στο κεντρικό δελτίο με τη Χριστίνα Βίδου.
13: Περίπου ένα τέτοιο περιστατικό την ημέρα καταγράφεται τους τελευταίους 12 μήνες, διάστημα κατά το οποίο έχουν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο Independent, έχουν εντοπιστεί περίπου 340 μη επανδρομένα αεροσκάφη να πραγματοποιούν ύποπτες πτήσεις κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία, να σας πω, προκαλεί αφενός το γεγονός ότι τα περιστατικά αυτά έχουν υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια και αφετέρου το ότι οι Βρετανικές αρχές δεν έχουν ακόμα διευκρινίσει ποιος ακριβώς βρίσκεται πίσω από αυτές τις επιθέσεις. Ειδικοί προειδοποιούν ότι πλέον ο Βρετανικός στρατός αποτελεί στόχο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ ότι δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο εγρήγορσης με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Πάντως, το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας επιμένει ότι είναι προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε απειλή αντιμετωπίζει η χώρα.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες πάλι, το Πεντάγωνο ανοίγει ξανά τους απόρριτους φακέλους για τα ανεξήγητα φαινόμενα στον ουρανό. Στη δημοσιότητα δόθηκε το έκτο πακέτο αρχείων με καταγραφές που φτάνουν μέχρι και το 2025. Η Μαρία Καπύρη, λοιπόν, έδωσε περισσότερα στοιχεία στο κεντρικό δελτίο να την ακούσουμε για όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτει το Πεντάγωνο.
14: Τα φαινόμενα αυτά έχουν καταγραφεί από το 1952 έως το 2025 και τα σχετικά αρχεία έχουν τώρα αποχαρακτηριστεί επιτρέποντας τη δημοσίευσή τους. Τα περισσότερα από τα βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή είναι παρόμοια με εκείνα προηγούμενων δημοσιοποιήσεων, δηλαδή θολά πλάνα που καταγράφηκαν από στρατιωτικές κάμερες και δείχνουν ανεξήγητα αντικείμενα να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα. Ένα ανεξήγητο περιστατικό του 2022 δείχνει ένα μη ταυτοποιημένο εναέριο φαινόμενο να κινείται με ταχύτητα μεταξύ 130 και 290 χιλιόμετρων την ώρα. Πάντως, σε μια ηχογράφηση, ακούγεται ένας αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας να αναφέρει ότι περίπου το 20% των 800 αναφορών για UFO που είχε εξετάσει η υπηρεσία του αποτελούν ακόμα μυστήριο.
0: Μένουμε στις ΗΠΑ της Αμερικής και στην Μαρία Καπύρη, διότι στην Πενσιλβάνια, σε ένα πολύ διαφορετικό περιστατικό, φοιτήτριες δέχθηκαν βίαιη επίθεση έξω από την κολεγιακή εστία.
15: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Επέμπνε. Τι ακριβώς έχει συμβεί, και πάλι Μαρία Καπύρη.
14: Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σήμερα τα ξημερώματα, με τις φοιτήτριες να δέχονται βίαιη επίθεση από ομάδα νεαρών κοριτσιών. Μάρτυρας που βρισκόταν στο σημείο αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν όταν μία κοπέλα ζήτησε από την ομάδα των νεαρών που ήταν έξω από την εστία τους, κάνοντας θόρυβο, να αποχωρήσουν. Τότε τις επιτέθηκαν, ρίχνοντάς την στο έδαφος και χτυπώντας την με μανία, ενώ φαίνεται να ακολούθησαν και άλλα θύματα. Μάλιστα, στις σοκαριστικές εικόνες που βλέπουμε, φαίνεται το πλήθος που έχει συγκεντρωθεί στο σημείο να καταγράφει τη σκηνή με κινητά τηλέφωνα χωρίς να επεμβαίνει. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε 3 νεαρά κορίτσια που εμπλέκονταν στο περιστατικό.
0: και εσωτερική επικαιρότητα και δεν είναι κινηματογραφική ταινία, αλλά συμβόλαιο θανάτου με ελεύθερο σκοπευτή. Φαίνεται πως ετοιμάζονταν στην Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του ξεκαθαρίσματος λογαριασμών στην τουρκική μαφία. Η αστυνομία εντόπισε δύο άνδρες με όπλο που έφερε διόπτρα ακριβίας και ένα ούζι. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος έδωσε περισσότερα στοιχεία στην Χριστίνα Βίδου και σε όλους εμάς.
16: Η Dalton Lar. Θα σκότωναν μέλος των Dalton στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας ελεύθερο σκοπευτή, Χριστίνα. Πρόκειται για μέλη της ίδιας εγκληματικής οργάνωσης στη γειτονική χώρα, η οποία έχει διαιρεθεί και αλλοξεντώνεται. Ένα τελευταίο επεισόδιο αυτής της σύγκρουσης εξελίχθηκε στη Θεσσαλονίκη πριν από τουλάχιστον 6 με 7 ημέρες. Τα στελέχη της υποδιεύσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αξιοποιώντας πληροφορίες προερχόμενες από την Ιντερπόλ και άλλες υπηρεσίες του εξωτερικού, συνέλαβαν στις οικές Θεσσαλονίκης έναν 36χρονο και έναν 30χρονο, οι οποίοι θα μετέφεραν και θα παρέδιδαν τον ειδικό οπλισμό στους εκτελεστές του συμβολέου θανάτου. Εντόπισαν τους υπόπτους μάλιστα την ώρα που έβγαιναν από ισόγεια αποθήκη, κρατώντας και οι δύο μια χάρτινη συσκευασία και μια μπλε σακούλα, σαν και αυτές που βλέπουμε στις οθόνες μας. Στις συσκευασίες που κρατούσαν βρέθηκαν ένα πολεμικό όπλο γιουγκοσλαβικής προέλευσης με προσαρμοσμένη σκοπευτική διόπτρα ακριβίας και ένα υποπολιβόλαιο τύπου ούζι, όπως επίσης και ασύρματη μαζί με φυσίγγια. Ο 36χρονος ισχυρίστηκε μάλιστα, Χριστίνα, ότι τα όπλα τα παρέλαβε για λογαριασμό ενός 49χρονου Τούρκου, έγκλειστου μάλιστα των φυλακών Κορδαλού στις 10 Σεπτεμβρίου από άγνωστο δράστη στην περιοχή της Ευκαρπίας, προκειμένου να τα παραδώσει σε μέλος των Νταντρολάρ, μάλιστα ενδεχομένως τον εκτελεστή. Το οξύμορο είναι πως οι δύο συλληφθέντες, παρά τις πληροφορίες για την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου και τον οπλισμό που βρέθηκε για διάπραξή του, ήταν ελεύθεροι.
0: Μένουμε στο αστυνομικό δελτίο, διότι νέα διάσταση στις τηλεφωνικές απάτες δίνει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Κύκλωμα κατάφερε, ακούστε παρακαλώ πάρα πολύ, ακόμη και να κλωνοποιήσει τη φωνή του γιου μιας 77χρονης για να την πείσει ότι η διαδικασία που της περιέγραφαν οι απατεώνες ήταν πραγματική. Ήταν ο γιος της, μίλαγε ο γιος της, της μίλαγε, οπότε έπρεπε να ακολουθήσει και όλα αυτά τα οποία της έλεγε, καθώς η φωνή ήταν ολοίδια πάντοτε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Κάτι ανιάκαρη στο ρεπορτάζ.
17: Ένα οργανωμένο κύκλωμα που φέρεται να είχε μετατρέψει τις τηλεφωνικές απάτες σε μια καλωστημένη επιχείρηση με ρόλους, επιχειρησιακά οχήματα, εισπράκτορες, τηλεφωνητές, ακόμη και κλωνοποίηση φωνών με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, εξάρθρωσε η υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI. Η σύζυγος θύματος, με τον οποίο η επικοινωνία κράτησε για 2,5 ολόκληρες ώρες, μιλά στον Sky.
18: Μέσω Viber. Τον είχαμε κρύβει πολλές ώρες. Πολύ γρήγορα τον είδε. Ήταν ένα πολύ καλό σχεδιασμένο.
17: Η κλίση δηλαδή...
18: Περιμένουν στην κόπωση. Γράψαν βρίζες, κάνε το μεταξύ, μέχρι και τα κομπιούτερ μας πήρα.
17: Η οικογένεια πρόσφατα είχε τοποθετήσει οπτικές ίνες.
18: Ήταν σαν να είναι κάποιος άνθρωπος πολύ ενημερωμένος. Δηλαδή ήταν τόσο φωτογραφικό και μάλιστα τους είπε και αυτό. Λέει, μήπως είστε από αυτούς που παίρνουν.
17: Δύο εισπράκτορες συνέλθησαν επαυτοφόρο στη Νέα Ιωνία, έχοντας πάνω τους τη λία που είχαν καταφέρει να αφαιρέσουν από 77χρονη αξίας 30.000 ευρώ, λέγοντάς της ότι καλούν από το τμήμα οπτικών ινών εταιρείας τηλεπικοινωνιών, έκαναν ακόμα και βίντεο κλήση μαζί της μέσω Viber, ενώ επικοινώνησαν και με τον γιο της, τον οποίο είπαν τη φράση
19: «Δεν σας ακούω, με ακούτε?»
17: καταφέρνοντας να αντιγράψουν μέσω τεχνητής νοημοσύνης τη φωνή του, με αποτέλεσμα η 77χρονη να ακούσει το παιδί της να λέει
20: «Μάνα, έτσι είναι η διαδικασία. Συνέχισε κανονικά».
17: Ο οδηγός του επιχειρησιακού οχήματος, αφού εμβόλυσε υπηρεσιακό όχημα και άλλο ένα αυτοκίνητο, τραυματίζοντας και έναν αστυνομικό, κατάφερε να διαφύγει.
0: Η Deutsche Welle θα συνεχίσει να μιλάει ελληνικά. Η απόφαση του περασμένου Φεβρουαρίου, που προέβλεπε το κλείσιμο της ιστορικής ελληνικής υπηρεσίας στις αρχές του επόμενου έτους, του 2027, έπειτα από 62 χρόνια, τελικά ανακαλείται. Είχαν προηγηθεί και παρεμβάσεις τόσο σε Ελλάδα και Γερμανία, ακόμη και σε επίπεδο πρωθυπουργού. Αυτή είναι μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη και για τον Sky, που συνεργάζεται στενά με το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle εδώ και περισσότερες από 3 δεκαετίες. Ρεπορτάζ από τον Νίκο Μαλιαράκη.
21: Εδώ η Deutsche Welle από την Πολωνία.
22: Πατριώτες που δικάζονται τις μέρες αυτές από έκτακτο στρατοδικείο της δικτατορίας.
23: Η φωνή που στα χρόνια της δικτατορίας περνούσε τα σύνορα και έσπαγε τη λογοκρισία θα συνεχίσει να μιλά ελληνικά. Σε μια ιστορική εξέλιξη, το Γερμανικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ανέτεψε την προηγούμενη απόφαση για Λουκέτο την 1η Ιανουαρίου του 2027 και το ελληνικό πρόγραμμα διατηρείται ζωντανό.
2: Ακριβώς εδώ, στην πύλη του Βραδεμβούργου, στην καρδιά της γερμανικής πρωτεύουσας.
23: Τον περασμένο Φεβρουάριο, το τέλος της ελληνικής υπηρεσίας λόγω περικοπών έμοιαζε αναπόφευκτο. Την ανάκληση της απόφασης έφεραν χιλιάδες παρεμβάσεις, επιστολές και δημόσιες τοποθετήσεις σε Ελλάδα και Γερμανία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε θέσει το ζήτημα απευθείας στον Φρίντριχ Μέρτς, ενώ ακολούθησαν επαφές με στελέχη του CDU και μέσω του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
3: Νίκη και επιβίωση ή συμβιβαστικότητα, υποχώρηση και μαρασμός.
23: Η ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle ξεκίνησε το 1964 από την Κολωνία. Στα χρόνια της Χούντας εξελίχθηκε σε μία από τις ελάχιστες ανεξάρτητες πηγές ενημέρωσης για τους Έλληνες.
4: Αυτά προκαλούν συναγερμό στο Βερολίνο και είναι ενδεικτικό.
23: Διατηρεί αδιάλειπτη αποκλειστική συνεργασία με την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle από το 1989.
0: Γεμάται οι επισκέπτες παραμένει η Κρήτη και αυτόν τον μήνα, τον μήνα Σεπτέμβριο, με τις αφήξεις να διατηρούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Στο Ηράκλειο τώρα οι διεθνείς αφήξεις είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, οι πληρότητες στα ξενοδοχεία φτάνουν ακόμη και στο 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η κίνηση θα συνεχιστεί και τον επόμενο μήνα, δηλαδή και τον Οκτώβριο. Χάρης Λιοντάκης, το ρεπορτάζ.
6: Το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν τελείωσε τον Αύγουστο. Ο Σεπτέμβριος αποδεικνύεται ένας ακόμα δυνατός μήνας για τον τουρισμό, με τις αφήξεις να παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και την εικόνα στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου να θυμίζει καρδιά του καλοκαιριού.
24: Φέτος τώρα για το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου έχουμε μία αύξηση στις αφήξεις εσωτερικού στο 5%, περίπου 40-45.000 αφήξεις.
6: Μάλιστα, το πρώτο 15ήμερο του μήνα οι αφήξεις από το εξωτερικό στο Ηράκλειο ήταν αυξημένες κατά περίπου 3,5% σε σχέση με πέρυσι. Μόνο το πρώτο 15ήμερο διακινήθηκαν περίπου 780.000 επιβάτες.
25: Από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα η αύξηση στις αφήξεις στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου κυμαίνεται στο 5%.
6: Η τουριστική σεζόν επιμηκύνεται, με το Σεπτέμβριο να διατηρεί υψηλές πληρότητες και τον Οκτώβριο να μπαίνει με εξίσου υψηλές προσδοκίες. Στα ξενοδοχεία οι πληρότητες αγγίζουν το 90%, ενώ οι κρατήσεις δείχνουν ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή και τις επόμενες εβδομάδες.
26: Το ίδιο περιμένουμε και για τον Οκτώβριο, διότι έχουν μάλιστα οι Βορειοευρωπαίοι, έχουν σχολικές διακοπές.
6: Με το Σεπτέμβριο να θυμίζει πλέον σε τουριστική κίνηση έναν Ιούνιο, η μεγάλη αλλαγή αφορά και το προφίλ των επισκεπτών. Ζευγάρια, παρέες και ταξιδιώτες μεγαλύτερων ηλικιών επιλέγουν την Κρήτη εκτός της κορύφωσης του Αυγούστου, απολαμβάνοντας υψηλές θερμοκρασίες, θάλασσα και λιγότερη πίεση στους δημοφιλείς προορισμούς.
27: Βλέπουμε ένα Σεπτέμβριο να εξελίσσεται σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς, κρατήσεις σε υψηλό επίπεδο, ξενοδοχεία τα οποία αγγίζουν το 100% στις κρατήσεις. Άρα πραγματικά ο Σεπτέμβριος εξελίσσεται πάρα πολύ καλά. Το ίδιο θα γίνει και τον Οκτώβριο.
6: Το στοίχημα τώρα είναι ο Οκτώβριος, με τις αεροπορικές θέσεις να παραμένουν αυξημένες και τις κρατήσεις να διατηρούν τη δυναμική τους.
28: Lovely. We had a great holiday.
29: Are you going to come again?
28: Yes, definitely. Maybe next year.
6: Και έτσι στην Κρήτη, το καλοκαίρι φαίνεται πως έχει αποφασίσει να πάρει παράταση.
0: Με μεγάλες τώρα διεθνείς υπογραφές, νέες παραγωγές και δημιουργούς που έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας, ανοίγει τη νέα σεζόν η στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Τζιμ Τζάρμους, Ρώμεο Καστελτούτσι και Δημήτρης Παπαγιάννου είναι μερικά μόνο από τα ονόματα του προγράμματος για την επόμενη σεζόν. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Μαρία Δούροδη.
30: Με τη φράση του Brian Eno, the only product of artist feelings, να εμπνέει το φετινό προγραμματισμό της, η στέγη Ιδρύματος του Ωνάση μας καλεί να φεθούμε και να νιώσουμε μέσα από έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη τους και όσα μας προκαλούν να αισθανθούμε.
31: Ξεκινάει η χρονιά λοιπόν για τη στέγη εδώ στη Συγκρού, για το Onassis Ready, για όλες τις γειτονιές της Αθήνας, εκεί που θα βρεθούμε με παραστάσεις, συναυλίες, πάρτι, αλλά πάνω απ' όλα θα βρεθούμε εκεί για να νιώσουμε και να νιώσετε ισχυρά συναισθήματα. Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη.
30: Νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες, καινούργιοι χώροι, φρέσκα βλέμματα σε γνωστά έργα, καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται, όπως η Τζιμ Τζάρμους, Ρωμαίο Κατσελούτσι, Λούκας Τβαρκόσκι, και Δημήτρης Παπαϊωάννου, αλλά και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνθέτουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2026-2027.
1: Ξεπεράσαμε λοιπόν τα 50 χρόνια, το ορόσημο των 50 ετών του Ιδρύματος Ωνάση. Συμπληρώνουμε και 16 χρόνια διαδρομή στη Στέγη και πιστεύουμε ότι τιμούμε το παρελθόν μας όταν οραματιζόμαστε το μέλλον.
31: Η Στέγη λοιπόν είναι 16 χρονών, είναι αυτή η επαναστατημένη έφηβη με τις διαφορετικές διαθέσεις και τα ακραία συναισθήματα.
30: Η προπόληση εισιτηρίων αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου για τους φίλους της Στέγης και στις 25 Σεπτεμβρίου για το γενικό κοινό, ενώ για τρίτη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή παίζουν ματινέ στις 2 στην κεντρική σκηνή και στις 5 στη μικρή σκηνή.
0: Αύριο Κυριακή 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών, αφήνοντας παρακαταθήκη τη συμβουλή της στην ενίσχυση των δικαιωμάτων των γυναικών. Μαρία Δουρουδή και πάλι στο ρεπορτάζ.
30: Μαργαρίτα Παπανδρέου, μια προσωπικότητα που συνέδεσε τη διαδρομή της με μια από τις σημαντικότερες πολιτικές οικογένειες της νεότερης Ελλάδας, αλλά και με το γυναικείο κίνημα και τη διεκδίκηση της ισότητας στη χώρα. Έφυγε από τη ζωή σήμερα σε ηλικία 103 ετών.
5: Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τη Μαργαρίτα Παπανδρέου, τη μητέρα, τη γιαγιά και την προγιαγιά μας που έφυγε σήμερα το πρωί. Για εμάς, τα παιδιά, τα εγγόνια, τη δυσεγγονή της, πάνω απ' όλα θα είναι πάντα η Μαργαρίτα μας. Η μεγάλη ζεστή αγκαλιά που μας ένωνε και μας έδινε απέραντη αγάπη και δύναμη.
30: Γεννημένη ως Μάργαρετ Έστερ Τσάντ στις 30 Σεπτεμβρίου 1923 στο Oak Park του Ιλινόι. Ήταν η μεγαλύτερη από 5 αδελφές. Ακολούθησε αρχικά σπουδές στη δημοσιογραφία και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη δημόσια υγεία στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα. Εκεί γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1951 στο Ρήνο της Νεβάδα. Μαζί απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο Παπανδρέου. Το 1989 οι δρόμοι τους χωρίζουν οριστικά μετά από 4 δεκαετίες.
7: Well, the most difficult thing, of course, was to consider my life without Andreas. And I felt at some point that I had to start thinking about being on my own and trying to decide.
30: Ίδρυσε την Ένωση Γυναικών Ελλάδας. Δραστηριοποιήθηκε σε ζητήματα ειρήνης και γυναικείων δικαιωμάτων, υπήρξε συγγραφέας βιβλίων και άρθρων. Συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών μεταρρυθμίσεων για τη θέση των γυναικών στην ελληνική κοινωνία, όπως η κατάργηση της πρίκας, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου της γυναίκας μετά το γάμο, η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων των συζύγων ως προς τα παιδιά, το συνενετικό διαζύγιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων το 1986. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Και περνάμε στα δική σας ενημέρωση. Εξέλιξε αυτήν την ώρα ο μεγάλος τελικός του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Το σκορ στο ημίχρονο που ολοκληρώθηκε και ξεκίνησε λίγο το δεύτερο είναι 43-41 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Νωρίτερα, στον μικρό τελικό, η Παρτιζάν νίκησε την Μπουργκ με σκορ 1-77. Σε εξέλιξε επίσης ο τελικός του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ. Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 43-47 υπέρ της Ρεάλ. Και τέλος, με δύο αναμετρήσεις ξεκίνησε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής στη Super League, Ατρόμητος και Φυσιά 1-2 στο...

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα.

0: ένα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: δυνατά.
1: Τι θα βρεις, τι θα βρεις, η αγάπη θα σε πιαδά.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ το δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Ήρθες πάλι σπίτι. Ποιος ξέρει που σε βρήκε το ξενύχτη. Το ξέρω πως σου φώναξα καρδιά μου. Μα μίλησες σκληρά, με πλήγωσες βαθιά και σε έστειλα ξανά.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Ερμής 91,8.

Μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ah, ah, ah, ah.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.